0: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

φτερούγια, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

0: 3,5. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Όξερε να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιακή φορητό.

ξαφνικά και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και να.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

σφραγισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιο από του δυο πρώτο τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα-f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Ρε! Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Η ώρα είναι 8. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνών κόμμα ανέβηκε μία μονάδα στο 29,4% με 16,3% ακολουθεί η Ελλάς, έπεται το Πασόκ με πτώση στο 11,5%, η Ελληνική Λύση με άνοδο στο 9,2%, το ΚΚΕ με 9%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 7,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,3%. Σε ενδελεχή έλεγχο στο Κίσαμο, στο οποίο μετά από ολοκληρωτική απώλεια ηλεκτρικού ρεύματος προσάραξε στις 5 το πρωί σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, με 1.246 επιβαίνοντες προβαίνουν εμπειρογνώμονες του λιμενικού. Το πλοίο τελικά αποκολλήθηκε με ίδια μέσα. Εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Ο αποβλούς απαγορεύτηκε όσο το ολοκληρωθούν οι ελεγχοί. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και αλληλοκατηγορίες Ουάσιγκτον Τεχεράν. Στις αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στην Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολά, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η Χεζμπολά πάντως προειδοποιεί ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα, κατηγορώντας το Ισραήλ πως παραβιάζει το μνημόνιο συνεννόησης. Στους 920 έφτασαν νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι στη Λιλά. Γουάιρα, πολλά κτίρια έχουν μετατραπεί σε τεράστιους ορούς ερειπίων. Κάτοικοι και εθελοντές καταβάλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα. Απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίδινες ράδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλυθους. Οι ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφτάνουν στις πληγές περιοχές, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν αποστολή 250 μελών στην πληγήσα περιοχή, προσφέροντας 150 εκατομμύρια δολάρια, ενώ έστειλαν δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμενων σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχέ των περιφερειών Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και Βόρειου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία συνιστά στου πολίτε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργεια στην ύπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Έθριο στην Αττική με ισχυρούς ανέμους και μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή ομβρίστε γύρω Ρινά και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34.
15: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
16: Αντάξιο της φήμης που το συνοδεύει ως το σκληρότερο ράλι στον κόσμο, το Eco Rally Ακρόπολης 2026 συνεχίζεται σήμερα για τρίτη μέρα, περιλαμβάνοντας 6 δικές διαδρομές συνολικού μήκους 109 χιλιόμετρων. Αυτή είναι σε επίπεδο επιδόσεων η σπουδαιότερη μέρα του αγώνα, καθώς μετά τη χρεσινή επιχείρηση επιβίωσης στα ελληνικά χώματα, σήμερα όσοι επιδιώκουν τη διάκριση θα εντείνουν το ρυθμό τους προκειμένου να ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές τους. Το ενδιαφέρον λοιπόν εστιάζεται στα περάσματα από το γυμνό της Κολίνες, το Μέναλο και το Κεφαλάρι, με τα πληρώματα και τους μηχανικούς να γνωρίζουν ότι κάθε χιλιόμετρο που διανύουν χωρίς προβλήματα στην Πελοπόννησο είναι πολύτιμο για την επίτευξη του τελικού στόχου τους. Μετά την ολοκλήρωση και των 6 σημερινών διαδρομών, απόψε το βράδυ, οδηγοί, συνοδηγοί και αυτοκίνητα θα διανυκτερεύσουν ξανά στο Λουτράκι, ώστε το πρωί της Κυριακής να μπουν στην τελική φάση του Eco Rally Ακρόπολης 2026, η οποία μετά και τις 4 τελευταίες ειδικές διαδρομές της αυριανής μέρας θα τους φέρει στον τερματισμό.
15: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
17: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσιγκά. Παραπολιτικά.

Ώρα δεύτερη για τις ηχομηθείες μας, 5 λεπτάκια μετά τις 10. Εδώ είμαστε, η ομάδα είναι ο Ηλίας Ελιμάς που ρυθμίζει τον ήχο, η Όλγα Καλατζή που είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς που διαλέγει μουσικές και τραγούδια, η Μαρία Ιωάννου που απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Στείλτε μας και τα mail σας γραπτά, συνεχίστε δηλαδή γιατί έχετε ξεκινήσει και στέλνετε στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11 και φυσικά ο σταθμός είναι τα Παραπολιτικά ως 90,1.

Μαθαίνουμε στα καλά νέα ότι πέφτει η διεθνής τιμή του Brent. Εδώ είναι κολλημένη πάλι η τιμή της βενζίνης, το 1,90 στην Αγγλία. Και αν θυμηθώ τι μας έλεγε πριν από μια εβδομάδα ο κύριος Παπαγεωργίου από τους πρατηριούχους, όλο το καλοκαίρι εκεί θα μείνει. Αυτή ήταν η πρόβλεψή του. Κάπου εδώ κολλάει, γιατί είναι για την οικονομία και το μήνυμα του Σπύρου. Διαβάσατε λέει πριν για την κατάργηση, για πλήρη κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Είναι δηλαδή ελαφρυντικό μέτρο αυτό. Πρέπει να τους πούμε ευχαριστώ. Έχουν αυξήσει, λέει ο Σπύρος, τις ασφαλιστικές εισφορές 1000 ευρώ το χρόνο. Έχουν βάλει ελάχιστο τεκμαρτό 15.000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή τζίρο 30.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 7.000 είναι οι ασφαλιστικές εισφορές και η εφορία. Πρόσθεσε και τα λειτουργικά έξοδα σε μια επιχείρηση που έχουν πάει 50% πάνω. Και θα τους πούμε μπράβο για το τέλος επιτιδεύματος. Τα υπόλοιπα Σπύρο δεν μπορώ να τα διαβάσω. Θα έρθει το εσουρού εδώ. Στον πόλεμο τώρα, εκεί στον κόλπο, έχουμε νέα κλιμάκωση παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Όλα αυτά φυσικά δείχνουν ότι είναι πολύ εύθραυστη αυτή η συμφωνία. Η φρουρή της Επανάστασης, η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή του κόλπου. Είχαν προηγηθεί αμερικανικές επιθέσεις που είχαν έρθει σε απάντηση Ιρανικών επιθέσεων σε Ιρανικής επίθεσης σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ με drones. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον μια συμφωνία κατάπαυση του πυρός, αυτή και αν είναι εύθραυστη. Και το κερασάκι στην τούρτα, μέσα σε όλα ο Τραμπ χθες απείλησε με δασμούς 100% τις ευρωπαϊκές χώρες που θα επιβάλλουν ψηφιακό φόρο, λέει, σε αμερικανικές εταιρείες. Στην άλλη πλευρά, όχι στην Ουάσιγκτον, στη Νέα Υόρκη, εκεί μπορούμε να πούμε ότι ισχύει ο τίτλος «Κάντο όπως ο Μαμντάνι». Γιατί τι έκανε ο δήμαρχος? Ο δήμαρχος πάγωσε τα ενίκια σε 1.000.000 διαμερίσματα. Ήταν βασική προεκλογική δέσμευση του Ζοχάν Μαμντάνι και είναι μια ιστορική νίκη για τους ενοικιαστές που υποφέρουν από τη στεγαστική κρίση.

Ο Μαμντάνη λοιπόν αποφάσισε το πάγωμα ενοικίων για περίπου 1 εκατομμύριο διαμερίσματα που υπάγονται ήδη στο καθεστώς ελεγχόμενου ενοικίου. Και αυτό θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου. Στα σπίτια αυτά μένουν κυρίως εργαζόμενοι και νοικοκυριά μεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος. Εξάλλου, ο Μαμντάνη είχε εκλεγεί με κεντρικό σύνθημα την αντιμετώπιση της δεγαστικής κρίσης και της εκρηκτικής αύξησης του κόστους ζωής. Όπως καταλαβαίνετε, οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών είναι σφοδρές, είναι πολύ έντονες. Αλλά η στεγαστική κρίση είναι τεράστια στη Νέα Υόρκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Απρίλιο το μέσο μηνιαίο ενοίκιο διαμερίσματος στο Μανχάταν ξεπέρασε τα $5,000.

Μια και έχουμε ανοίξει το παράθυρο στον κόσμο, να μείνουμε στην οικονομία και σε μια δυσάρεστη είδηση. Η Volkswagen περικόπτει έως και 100.000 θέσεις εργασίας. Βάζει λουκέτο, θα σταματήσει την παραγωγή σε 4 εργοστάσια της στη Γερμανία, στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την άνοδο των Κινέζων ανταγωνιστών. Διότι όταν ο ανταγωνισμός δεν πάει καλά, την πληρώνουν οι εργαζόμενοι.

Είδαμε τι έγινε στην υπόθεση των προσφυγικών τις προηγούμενες ημέρες, μετά και από παρέμβαση του Δήμου της Αθήνας, με το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έκαναν και δύο πλευρές ένα βήμα πίσω. Τώρα έχουμε μία εξέλιξη χθεσινή. Παρουσίασε επιδείνωση η κατάσταση του Αριστοτέλη Χατζή, που έκανε απεργία πείνας επί 140 ημέρες, έχει μείνει 30 κιλά, νοσηλευόταν στο Γενικό Κρατικό Γεννηματάς και μετά την επιδείνωση που παρουσίασε η κατάστασή του χθες μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαμε από το προσφυγικά Hunger Strike, παρουσιάζει πολυοργανική ανεπάρκεια με καρδιακή βλάβη, υπατική δυσπραγία, αναπνευστική ανεπάρκεια, χρειάζεται χορήγηση οξυγόνου κτλ.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλέ ταχύτητε ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλία, χωρί δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ω το καλύτερο δίκτυο κινητή τη χώρα από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έω τι 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνε δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Και αυτέ είναι οι top επιτυχίε του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Κρατάς μυστικό.
3: Κρατάω.
2: Φιλάς σταυρό.
3: Φιλάω.
2: Παντρεύομαι.
3: Σόπα.
2: Αλλά...
3: Ο γάμος θρησκευτικός.
2: Όχι.
3: Πολιτικός.
2: Νο.
3: Τότε.
2: Κλιματιστικός.
0: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
2: Αλλά.
0: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media iEfημερίδα.gr.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο μεγάλος βραχνάς του Μητσοτάκη. Η ακρίβεια, τα σκάνδαλα και η απειλή της λαϊκής δεξιάς, πονοκέφαλος για τον Πρωθυπουργό. Ξορκίζουν τις κάλπες την ώρα που ετοιμάζονται για εκλογές. Περιοδίες πανικού για να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Τα ονόματα που κλείδωσαν για τα ψηφοδέλτια του Πασόκ. Η πράσινη μηχανή πατάει γκάζι. Η Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζει την ομάδα της κυβερνητικής αλλαγής. Μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Επιστρέψαμε 19 λεπτά και μετά τις 10 πάμε να δούμε τι καταγράφουν οι έρευνες και τι καταγράφει η έρευνα της GPO για τα παραπολιτικά. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Διευθυντή Ερευνών της GPO, τον Αντώνη Παπαργύρη. Κύριε Παπαργύρη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Χαίρομαι πολύ που πέφτει Σάββατο αυτή η δημοσιοποίηση της έρευνας.
1: Έτσι γίνεται.
0: Γιατί μπορούμε να τα πούμε ακριβώς αναλυτικά. Έτσι, λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα βασικά ευρήματα. Εγώ βρίσκω μερικά που είναι πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα είναι ο δεύτερος κύκλος αυτός μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων και αυτό εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, να δούμε κυρίως τα νέα κόμματα, αν σταθεροποιούνται, κατά πόσο αυτό το οποίο καταγράφηκε σαν πρώτη τάση ισχύει.
0: Ποιο διάστημα έγινε ακριβώς?
1: Η έρευνα έτρεξε αυτή τη βδομάδα από 22 ως 24 Ιουνίου, σε δείγμα 1000 ατόμων. Ναι. Και αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι υπάρχει μια σταθεροποιημένη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα με ανωδικές τάσεις. Είναι 1,3 πάνω από την προηγούμενη μέτρηση τη δικιά μας. Και υπάρχει και μια πτώση σημαντική, θα έλεγα, 2,3 μονάδων στην πρόθεση ψήφου για την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ευνοημένη από όλη αυτή την υπόθεση και την αναδιάταξη φαίνεται να είναι και η κυβερνητική παράδειξη Νέα Δημοκρατία, που πηγαίνει από το 25 στο 26%, ανεβάζει τη σπήρωσή της, έχει κάποιες τις ροές από το Πασόκ, περιορίζει τις διαρροές της προς τους αναποφάσεις τους και γι' αυτό το λόγο έτσι πηγαίνει στην εκτίμηση ψήφου κοντά στο 30%. Στο 29,4% για την ακρίβεια. Τώρα να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό που έχει ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, στα καινούργια κόμματα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει και συγκροτεί έτσι μια πλειοψηφική βάση στο κομμάτι των ψηφοφόρων που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε αποδρομή. Είναι και σε αυτή την έρευνα λίγο πάνω από το 1%, στο 1,1%. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύει όλο αυτό το επόμενο διάστημα. Υπάρχει μια δυσκολία του κ. Τσίπρα σε αυτή τη φάση να βρει άλλες δεξαμενές προς το κέντρο. Ωστόσο, έχει αρχίσει να υπάρχει μια μικρή διαρροή και από το ΠΑΣΟΚ προς τον κ. Τσίπρα, εκτός της τελεχικής διαρροής που βλέπουμε ότι υπάρχει το τελευταίο διάστημα.
0: Δηλαδή, και πριν μας είπατε ότι υπάρχει διαρροή από το ΠΑΣΟΚ και προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και προς τη Νέα Δημοκρατία. Η εμφάνιση του κ. Τσίπρα, μάλλον φαίνεται ότι λειτουργεί και πιέζει το ΠΑΣΟΚ και από τις δύο πλευρές. Επαναφέρει κάποιους κεντρώους ψηφοφόρους, μάλλον σκέφτονταν το προηγούμενο διάστημα να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ, να επιστρέψουν πάλι στη Νέα Δημοκρατία και στην Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να το αντιμετωπίσει. Και ταυτόχρονα από τα αριστερά του έχει κάποιες διαρροές προς την Ελλάδα του κ. Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Είναι πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση και πριν εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας, μάλλον πήγαιναν προς το ΠΑΣΟΚ. Τώρα φαίνεται ότι επιστρέφουν εκεί που αισθάνονται μάλλον λίγο πιο άνετα και εκεί που έχουν ξαναψηφίσει κιόλας. Δεν πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση το ποσοστό του κύριου Τσίπρα. Αυτό το ποσοστό, το 14,5 που καταγράφουμε εμείς, που είναι 16,3 στην εκτίμηση, είναι ένα ποσοστό το οποίο το έχει καταγράψει εκλογικά ο κύριος Τσίπρας. Με αυτό το ποσοστό περίπου έφυγε.
0: Σωστό.
1: Επομένως δεν είναι νούμερα τα οποία είναι μακριά από την δική του εκλογική επιρροή. Γι' αυτό ξαναλέω, δεν πρέπει να μας προκαλεί έτσι κάποια εντύπωση. Αυτό το οποίο είναι ζητούμενο τώρα από εδώ και πέρα είναι να δούμε αν υπάρχουν άλλες δεξαμενές για τον κύριο Τσίπρα ή μπορεί να πείσει ένα κομμάτι το οποίο ακόμα είναι δύσπιστο απέναντί του ότι μπορεί να παρουσιάσει ένα διαφορετικό κυβερνητικό μοντέλο από αυτό το οποίο είχε υιοθετήσει κατά τη διάρκεια της πρώτης.
0: Έχει και την καλύτερη επίδοση από την πλευρά των αρχηγών, των προέδρων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, έτσι.
1: Ναι, μην το συγχαίω με την. Είναι διαφορετική η ερώτηση από την διακαλυλότητα.
0: Ναι,
1: είναι
0: ξεχωριστά
1: για τον καθένα πόσο εμπιστεύεστε. Είναι 33% και 200 Μητσοτάκης, πολύ και αρκετά. Συνεχίζει να είναι πρώτος. Και δεύτερος είναι με 24,9% και σχεδόν 25%. Ο κύριος Τσίπρας δείχνει αυτό κάτι, ότι υπάρχει μια δεξαμενή, τέλος πάντων υπάρχει ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το οποίο ίσως να είναι διατεθειμένο να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα. Τώρα θα δούμε κατά πόσο μπορούν να αντέξουν τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή βλέπουμε την πλεύση ελευθερίας να είναι σε μια καθοδική πορεία εδώ και αρκετό διάστημα. Και σε αυτή την έρευνα παρουσιάζει μια κάμψη, πηγαίνει στο 3,8%. Ο μόνος ο οποίος φαίνεται από αυτό το χώρο να κρατάει ακόμα δυνάμεις και να αντέχει είναι το ΜΕΡΑ25 του κ. Βαρουφάκη.
0: Ναι.
1: Το οποίο μάλλον είναι κάτι, έχει ένα διαφορετικό κοινό.
0: Και έχει και μια ελαφρά ανωδική πορεία εδώ καταγράφει.
1: Μια μικρή άνοδο. Είναι στα όρια δηλαδή της εισόδου, θα το δούμε αυτό μέχρι το τέλος. Από εκεί και πέρα λίγο στην ελπίδα της κυρίας Καραστιανού θέλω λίγο να σταθώ, που έχει μια έτσι απότομη μείωση των ποσοστών της. Έχει καταγραφεί στην πρώτη μέτρηση που είχαμε κάνει μετά την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος στο 9,2. Είναι σήμερα στο 6,9. Είναι μια
0: είναι την περίοδο που έχει διενεργηθεί η έρευνα. Έχει προλάβει και τις αποχωρήσεις τελεχών από την Ελπίδα μέσα.
1: Την προχθεσινή αποχώρηση δεν την έχει προλάβει. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία φαίνεται ότι δεν λειτουργούν για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχουν κάποια δομικά ζητήματα τα οποία φαίνεται ότι είναι προβληματικά. Καταρχήν η ίδια η κυρία Καριστιανού έχει διαλέξει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον την αποχή από την έκθεση. Βλέπουμε ότι δεν εκτίθεται τόσο πολύ, πράγμα το οποίο μειώνει την ορατότητά της.
0: Ναι.
1: Αποφεύγει να εκτίθεται στα μέσα ενημέρωσης, δεν είναι πολύ καθαρές οι θέσεις οι οποίες παίρνει σε μια σειρά ζητημάτων.
0: Ναι.
1: Και αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας είναι...
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίειας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
11: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Στο παρόν, ναι, φαίνεται αυτός ο στόχος να, να επιτυχάνεται. Επομένως, τι θέλει ο κ. Τσίπρας να πάει σε μια εκλογική. Μάλλον και ο κ. Μητσοτάκης θα θέλει, και οι δύο το θέλουν αυτό, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Να πάνε σε μια διαδικασία σύγκρουσης και σύγκρισης.
0: Ναι, ναι. Σε ένα κόμμα, Σαμαρά.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια η λεγόμενη δυνητική ψήφο που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα και για τα κόμματα του κ. Τσίπρα και της κ. Καρυπιανού.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια καταγεγραμμένη δεξαμενή, πολύ και αρκετά πιθανό να ψήφισε το κόμμα του κ. Σαμαρά στο 9,2. Είναι αυξημένο από τη μέτρηση αντίστοιχη που είχαμε κάνει τον Απρίλιο, κατά 3 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Απλά να έχουμε υπόψη ότι αυτό το οποίο καταγράφεται ως δεξαμενή, συνήθως, όπως είδαμε και με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρυπιανού, δεν αποτυπώνεται και στην πρόθεση ψήφου, είναι μικρότερο το ποσοστό. Είναι ένα νούμερο το οποίο δίνει σοβαρές πιθανότητες στον κύριο Σαμαρά να είναι στην επόμενη Βουλή, αν το αποφασίσει. Τώρα, κατά πόσο ένας πρώην πρωθυπουργός θέλει να προχωρήσει την ίδρυση ενός κόμματος, το οποίο οριακά θα είναι στη Βουλή, είναι κάτι άλλο που πρέπει να το εξηγήσει ο κύριος Σαμαράς, το σκεπτικό του ποιο είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή ενδιαφέρει ένα πρώην πρωθυπουργό να έχει ένα όχημα στη τάξη του 3-3,5-4%. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο θα πρέπει να το εξηγήσει, όπως ξαναείπα, όλους αυτούς που θα θέλουν πιθανόν να τον ψηφίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι μπορεί να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, αν
0: προχωρήσει.
1: Γιατί από εκεί προέρχεται η βάση, και να μην ξεχνάμε ότι για ένα κομμάτι των Δημοκρατών είναι σχετικά πιο εύκολο να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά. Χωρίς να σημαίνει ότι θα το κάνουν.
0: Η υποδιερεύνηση υπόθεση Αβραμόπουλου δεν φαίνεται να αποτυπώνει, ας πούμε, να αφήνει αποτύπωμα στην Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, αν λάβουμε υπόψη ότι ήταν μια αρνητική εξέλιξη γενικότερα, δεν φαίνεται κάτι.
0: Δεν φαίνεται κάτι. Έτσι,
1: ναι. Η Νέα Δημοκρατία έχει αναπτύξει μια κινητικότητα το τελευταίο διάστημα. Αυτό πολύ το συνδυάζουμε με το ενδεχόμενο πρόορης προσφυγής στην κάλπη. Δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό. Πάντως υπάρχει μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή. Έχει τεθεί σε κίνηση ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό φαίνεται έτσι να της δίνει πόντους σε αυτή τη φάση.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαργύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: να γιατί τα σχόλιά σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο επίσης.

0: Πολύ ωραία οι Χαΐνιδες είναι αυτοί. Είχα μια αγάπη μια φορά. Λοιπόν, συζητάμε για την πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα, σήμερα έχει και την πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε και εκεί τι θα υποθεί και τι αντίκτυπο θα έχει και στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά βλέπουμε τις περιοδίες και των κυβερνητικών στελεχών και έπονται και άλλες τώρα από εβδομάδα και των στελεχών της αντιπολίτευσης. Υπάρχουν όμως προβλήματα που τα βλέπουμε κάθε μέρα περπατώντας στους δρόμους. Και κάπως τα έχουμε συνηθίσει. Έχουν γίνει χρόνια προβλήματα και είναι κάπως σαν να είναι μέρος του τοπίου. Ένα από αυτά είναι η αστεγία. Οι άστεγοι στην Αθήνα είναι πολλοί. Το 30% μένει στο δρόμο περισσότερα από 5 χρόνια. Και το 70% μένει στο δρόμο γιατί έχασε το σπίτι του λόγω οικονομικών προβλημάτων. Αυτά είναι μεταξύ των πολύ σημαντικών ευρημάτων που καταγράφει η έρευνα που έκανε ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου. Και καλημερίζουμε τον καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου, που ήταν και επιβλέπων της έρευνας, τον κύριο Κωνσταντίνο Δημουλά. Καλημέρα, κύριε Δημουλά.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έχει συνηθίσει το μάτι μας, δυστυχώς, το λέω με πολύ λύπη, να βλέπουμε ανθρώπους στα χαρτόκουτα με πρόχειρα σκουβέρτες, πρόχειρα σεντόνια, να κοιμούνται στις άκρες των πεζοδρομίων.
1: Και αυτό είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος, γιατί υπάρχει ένας απροσδιορίστος αριθμός που ζουν σε εγκατελειμμένα κτίρια ή παράγκες, τα οποία δεν μπόρεσαν να εισέλθουν για λόγους ασφάλειας οι ερευνητές, και στη διάρκεια της καταγραφής εντοπίσαμε 8 τέτοια σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο αριθμός των αστέγων είναι πολύ μεγαλύτερος στο Δήμο Αθηναίων κατ' εκτίμηση με βάση αυτούς που καταγράψαμε εμείς. Εμείς είχαμε μια προσέγγιση κυρίως των αστέγων που είναι στο δρόμο και των αστέγων που είναι σε δομές, είτε επίγουσας φιλοξενίας είτε ξενώνες για αστέγους. Υπάρχει ένας απροσδιορίστος αριθμός αστέγων, όπως σας είπα πριν, που είναι σε εγκατελειμμένα κτίρια, τους οποίους δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που φιλοξενούνται εξ ανάγκης, υπάρχουν άνθρωποι που μένουν σε ιδρύματα υγείας, για παράδειγμα, ή άλλα ευαγή ιδρύματα που κανονικά θα έπρεπε να είναι σε μια κατοικία, αλλά μένουν εκεί μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν άλλη εναλλακτική. Και αυτές τις κατηγορίες προς το παρόν δεν τις έχουμε προσεγγίσει για να έχουμε μια εκτίμηση του πραγματικού μεγέθους της αστεγίας στην πόλη των Αθηναίων.
0: Αυτό που θυμάμαι, κύριε Δημουλά, είναι να αρχίσουμε να πρωτοβλέπουμε τέτοιες εικόνες, να βλέπουμε ανθρώπους να ζουν στο δρόμο την περίοδο των μνημονίων. Εκεί τουλάχιστον έγιναν πολλοί. Δηλαδή εκεί αυξανότανε ο πληθυσμός αυτός των αστέγων μήνα με το μήνα.
1: Κοιτάξτε,
0: και μετά έμεινε μια πάγια εικόνα όλο αυτό.
1: Είναι αλήθεια ότι μεγάλος αριθμός αστέγων δεν εξυπηρετούνται από καμία δομή. Για παράδειγμα, εμείς καταγράψαμε μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις 384 άτομα στο δρόμο και στους φορείς 297. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότεροι στο δρόμο από ό,τι είναι στις δομές υποστήριξης. Οι δομές είναι ελλειπείς, δεν επαρκούν για να καλύψουν έστω και βασικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν στο δρόμο.
0: Και όμως θα έπρεπε μετά από τόσα χρόνια που υπάρχει το πρόβλημα αυτό να έχει βελτιωθεί αυτή η ιστορία σε συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης με τους δήμους, ας πούμε.
1: Δυστυχώς έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα και αυτά είναι κατά περιπτώσεις αποσπασματικά και περιστασιακά. Έχουμε κάποια προγράμματα και με διεθνείς χρηματοδοτήσεις που είναι σε προστατευόμενα διαμερίσματα ή το στέγα σε επανένταξη, αλλά καλύπτουν μικρό αριθμό των αναγκών και κάθε φορά μπορεί να διακοπούν και να ξαναρχίσουν, γιατί η χρηματοδότηση είναι είτε από ευρωπαϊκούς είτε από διεθνείς πόρους ή ακόμα και από χορηγίες ιδιωτών σε σπάνιες περιπτώσεις, και δεν εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την αστεγία. Δεν είναι τυχαίο δε ότι και διοικητικά μέσα στη διοίκηση του κράτους η αστεγία υποβαθμίστηκε, δεν είναι σε επίπεδο γραμματέως για παράδειγμα ή γενικής διεύθυνσης το πρόβλημα όπως ήταν πριν το 20.
0: Ναι. Οι περισσότεροι είναι άντρες που είναι οι άστεγοι μεταξύ των αστέγων.
1: Είναι το 70% είναι άντρες και σε αυτοί που είναι στις δομές και αυτοί που είναι στο δρόμο, και αυτό οφείλεται μάλλον στο ότι οι γυναίκες, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια στο δρόμο, αναζητούν μια προσπαθούν να αναζητήσουν φιλοξενία σε γνωστούς, σε συγγενείς, σε φίλους.
0: Ναι, γιατί υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους, δεν είναι.
1: Ναι, ενώ οι άντρες πιο εύκολα μπορεί να βρεθούν στον δρόμο από το να μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε γνωστούς και φίλους, γιατί ένα άλλο χαρακτηριστικό της ασθενείας είναι μεγάλη χρονική διάρκεια. Ένα μεγάλο ποσοστό των αστέγων είναι στον δρόμο πάνω από 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι είναι πάνω από 5 χρόνια. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή το μόλις 25,7% είναι μέχρι ένα έτος.
0: Είναι πολύ μεγάλο και είναι και πολύ. Είναι ένα δραματικό στοιχείο αυτό, έτσι. Γιατί δείχνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα μπροστά τους καθόλου. Να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο.
1: Δείχνει την ανεπάρκεια των πολιτικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ασθενείας. Και δείχνει την ανάγκη ότι πρέπει να υπάρχουν και κάποιες εξειδικεύσεις και διαφοροποιήσεις στις οδεύσεις σε αυτούς που έχουν μικρό χρονικό διάστημα ασθενείας, σε αυτούς που είναι στον δρόμο και μπορεί να αντιμετωπίσουν πέρα από τα οικονομικά και άλλα προβλήματα όπως ψυχικά ή χρήσεις. Υπάρχει η διάλυση του οικογενειακού θεσμού επίσης που είναι ένας αρκετά αξιόλογος λόγος για το οικογενειακή βία. Έχουμε και περιπτώσεις που δεν βρίσκουν σπίτι γιατί δεν υπάρχει μια πολιτική επανένταξη των ανθρώπων που εξήλθαν από ιδρύματα, κυρίως από φυλακισμένοι, που και εκεί οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την επανένταξή τους είναι πολύ περιορισμένες και αρκετοί από αυτούς μένουν στον δρόμο.
0: Και ανεπαρκείς. Αυτό που επίσης είναι σοκαριστικό είναι ότι το 70% από τους ανθρώπους που είναι άστεγοι για 2 ή για 3 ή για 4 ή για 5 χρόνια είναι γιατί έχασαν το σπίτι τους λόγω οικονομικών προβλημάτων.
1: Δεν είναι ακριβώς. Αυτή η ερώτηση ήταν πολλαπλών επιλογών.
0: Ναι.
1: Άρα μπορούσαν να δηλώσουν πάνω από έναν λόγο για τον οποίο βρίσκεται. Η πλειοψηφία, το 72,2% απάντησε οικονομική λόγη, αλλά στην πραγματικότητα είναι συνδυασμός και με άλλον λόγο. Για παράδειγμα, υγείας εξαρτήσεις, οικογενειακά θέματα, καθαρά από έξωση απαντάει το 10,6%.
0: Α, μάλιστα, είναι λοιπόν, δεν είναι το 70%.
1: Η οικονομική λόγη συνήθως για να προκληθεί ένα πρόβλημα στις υγείας εκτός από περιπτώσεις όπως είναι εξώσεις και τα λοιπά, συνδυάζεται και με κάποιο άλλο πρόβλημα κοινωνικό όπως είναι διάλυση του οικογενειακού δεσμού ή προβλήματα υγείας, ψυχικής κυρίως και εξαρτήσεων ή και ενδοοικογενειακή βία.
0: Ναι.
1: Που δεν μπορούν να βρουν μια ασφαλή κατοικία, κυρίως γυναίκες, είναι το 7,1% αυτές τις περιπτώσεις.
0: Κύριε Δημιουλά, να ρωτήσω κάτι. Έχουν απευθυνθεί ποτέ σε εσάς οι αρμόδιοι φορείς, όχι σε εσάς το προσωπικά, ενώ στους ανθρώπους και στα πανεπιστήμια, στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα προβλήματα αυτά, για λύσεις? Δηλαδή για το τι μπορεί να γίνει.
1: Σε μεμονωμένες περιπτώσεις και περιστασιακά υπάρχουν στελέχη της διοίκησης και στο Υπουργείο και σε Δήμους, στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Αθηναίων πολύ περισσότερο από άλλους Δήμους.
0: Ναι.
1: Όμως από το πολιτικό προσωπικό δεν βρίσκουν την αναγκαία υποστήριξη για να προχωρήσουν σε πιο αποτελεσματικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, είχαμε κάνει μια τελευταία καταγραφή το 2018 με ευθύνη του Υπουργείου και συνεργασία με τους Δήμους. Η επόμενη έγινε μετά από 7 χρόνια. Κανονικά στις περισσότερες μεγάλες πόλεις αυτό γίνεται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Το πρόγραμμα το ερευνητικό αυτό ήταν με 35 άλλες πόλεις στην Ευρώπη. Στις περισσότερες πόλεις το κάνουν συστηματικά κάθε χρόνο, έχουν μια πλήρη εικόνα και εξειδικεύουν πολιτικές και έχουν υποστήριξη σε αυτό.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμα, δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο να τα πούμε. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ που μας αφιερώσατε αυτό το χρόνο σε αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα κύριε Δημιουλά.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς για την ανταπόκριση. Ο κύριος Κωνσταντίνος Δημιουλάς, καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, που ήταν ο επικεφαλής από την πλευρά του Πανεπιστημίου αυτού της έρευνας που έγινε σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων για την αστεγία στην Ελλάδα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε 3 νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμίγος ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα,
4: σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο

0: τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

0: και ενώ ακούμε το αφεντικό, το Bruce Springsteen, να σας πω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη το Eco Rally Ακρόπολης 2026 και σήμερα, όσο διαβάζω, θα μας τα πει η συνομιλήτριά μας τα πραγματικά δεδομένα, μάλλον περνάει οι όλοι οι αγωνιζόμενοι εκεί, οι πιλότοι των πληρωμάτων θα περάσουν την πιο σκληρή, τις πιο σκληρές διαδρομές. Καλημερίζουμε λοιπόν την συνάδελφο, δημοσιογράφο, εξειδικευμένη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, Πόπη Παπαμιχαήλ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, από το Λουτράκι και το κέντρο του αγώνα.
0: Ισχύει ότι είναι σήμερα η πιο σκληρή μέρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, στα Ακρόπολη δεν υπάρχει ήρεμη μέρα. Όλες είναι σκληρές. Εχθές είχαμε τόσα πολλά ελαστικά που δεν ξέραμε ποιον είναι να πρωτομετρήσουμε. Σήμερα ουσιαστικά όλοι οι οδηγοί λέγανε ότι για την πρώτη ειδική τη σημερινή φοβόντουσαν πάρα πολύ τα 5 πρώτα χιλιόμετρα, η κόλαση του Δάντη. Από ό,τι βλέπω όμως βγήκαν όλοι αλόβητοι. Έχουν γίνει ήδη 2 ειδικές, ξεκινήσαν το πρωί από το Λουτράκι, κάναν το γυμνό, μετά τις κολλίνες, έχουν ολοκληρωθεί αυτές, θα συνεχίσουν 11 η ώρα στο Μέναλο, θα κάνουν και το Κεφαλάρι, θα γυρίσουν Λουτράκι για το σέρβις, 2 και 20, και μετά ξανά θα κάνουν 2 επαναληπτικές, γυμνό, ξανά και Μέναλο. Και θα γυρίσουν βράδυ 9 και 20 στο σέρβις. Είναι μεγάλος ο αγώνας από άποψη απλών. Δηλαδή από τη μία ειδική στην άλλη κάνουν πολύ μεγάλη διαδρομή. Τα χιλιόμετρα τα αγωνιστικά είναι 120, δεν είναι λιγότερα από χθες. Φυσικά και είναι σκληρά, φυσικά και φοβόνται οι οδηγοί. Έχουμε αυτή τη στιγμή πρώτος είναι ο Νέβιλ, όπως χθες, με δεύτερο τον Οζιέ και τρίτο Φορμό. Όμως ο Οζιέ κάνει από χθες έναν έξυπνο αγώνα. Είναι, ξέρετε, σαν εκείνους του καμικάζι που είναι στον αέρα και έχουν κιαλάρι, έχουν στοχεύσει τον Οζιέ και περιμένουν πότε θα τον πυροβολήσουν. Έχει σε 2 ειδικές ήδη, του έχει μαζεύσει τη μισή διαφορά. Είναι αυτή τη στιγμή από 9 δευτερόλεπτα στα 4. Και αν όλα του πάνε καλά, σύμφωνα με το πλάνο του, γιατί τα Ακρόπολης έχει επιλέγει αυτό, ποιος θα κερδίσει τον αγώνα. Μπορεί με ένα κλατάρισμα να βρεθεί 5 θέσεις πίσω.
0: Ναι, γιατί είναι η φύση του αγώνα τέτοια, έτσι.
1: Βεβαίως, γι' αυτό και είναι ωραίο. Είναι σκληρός αγώνας, δεν υπάρχουν φαβοροί καθόλου, τίποτα. Μπορεί να πάθει ζημιά από μια στιγμή στην άλλη. Όπως εχθές ο Σόλμπεργκ, στην τελευταία ειδική,

0: Βγήκε, είχε μια έξοδο που ούτε αυτός περίμενε να βγει εκεί και εγκατέλειψε. Ξαναμπήκε σήμερα σούπερ άλλη, αλλά αυτό που πίστευε ότι θα μπορούσε να είναι στο πόδιουμ δεν νομίζω να μπορέσει να τα καταφέρει. Από τους Έλληνες έχουν μπει με σούπερ άλλη ξανά Σερδερίδης, Αθανασούλας και Ρουστέμης. Από την 30η θέση ο πρώτος Έλληνας είναι ο Πλάγος με Φάμπι Αρές, δεύτερος είναι ο Καρανικόλας. Τρίτος και στη μικρή κατηγορία σε πολύ καλή θέση είναι η Φλάντι Στεφανής, το πλήρωμα Φλάντι Στεφανής, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, αν θα έχουμε απώλειες. Να σκεφτείτε, εχθές ανοίγανε κάποιοι το δρόμο, το καθαρίζανε και χάνανε πολύ χρόνο. Για παράδειγμα ο Ιάπωνας της Toyota, ο Κατσούτα, ήδη σε δύο ειδικές έχει κερδίσει δύο θέσεις. Γιατί δεν καθαρίζει το δρόμο σήμερα.
1: Όταν λέμε καθαρίζει το δρόμο, για να καταλάβουμε.
0: Να σας εξηγήσω. Όταν ξεκινάει ο πρώτος, υπάρχει μια χωμάτινη ειδική διαδρομή. Χώμα, στο χωμάτινο δρόμο. Ξεκινάει ο πρώτος. Ο δρόμος είναι πέτρες, χώματα. Αυτός όταν ξεκινάει, με το αυτοκίνητό του, πετάει αυτές τις πέτρες δεξιά και αριστερά.
1: Άρα καθαρίζει το δρόμο.
0: Καθαρίζει το δρόμο. Ο δεύτερος επίσης. Ο τρίτος και ο τέταρτος και όλοι οι υπόλοιποι, όχι μόνο είναι σε καθαρό δρόμο, αλλά βλέπουν και τις αγωνιστικές γραμμές, τις οποίες έχει χαράξει ο πρώτος και ο δεύτερος. Και είναι σαν να κινούνται πάνω σε ράγες τρένου.
1: Άρα εδώ το να ξεκινάει κάποιος πρώτος δεν είναι καλή
0: κατάταξη
1: καθόλου.
0: Κατάρα είναι. Καθόλου καλή. Και γι' αυτό χάνουν πολύ χρόνο και προσπαθούν μόνο να μπορέσουν να διατηρηθούν κοντά για να καλύψουν σήμερα τη διαφορά. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι.
1: Σε ό,τι αφορά το πού είναι μοιρασμένοι οι φίλοι του Ράλι Ακρόπολης που έχουν πάει για να δουν, οι δικές, ας πούμε.
0: Οι περισσότεροι έχουν από χθες κατασκηνώσει τα βουνά.
1: Ναι.
0: Και κυρίως διαλέγουν τις ειδικές που μπορούν να τις δουν δύο φορές, το Γυμνό και το Μέναλο.
1: Ναι.
0: Οι ειδικές τώρα στην Πελοπόννησο, είναι όλες στην Πελοπόννησο. Είναι φανταστικές, είναι πολύ ωραίες ειδικές. Δηλαδή όταν πάει κάποιος μπορεί να πάει με την οικογένειά του και είναι φανταστικό το μέρος. Όλες οι ειδικές περνάνε από απίθανα μέρη, από τα ελληνικά βουνά. Και φυσικά όποιος και κινείς να πάει τώρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 ώρες πριν από τις συγκεκριμένες θέσεις που του προτείνει η οργάνωση.
1: Είναι πάντως, ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι είναι σαφές ότι εκεί που θα πάνε για να δούνε θα είναι ασφαλής, έτσι.
0: Βεβαίως, αυτά που τους προτείνει η οργάνωση είναι ασφαλέστατα. Και γι' αυτό τους παρακαλούμε πάντα μην παίρνουν πρωτοβουλίες.
1: Ναι.
0: Να ακούνε τους κριτές και τους οργανωτές. Οι οργανωτές και οι κριτές δεν είναι απέναντί τους θεατές, είναι φίλοι. Όλοι θέλουμε να γίνει ένας καλός αγώνας, να το διασκεδάσουμε, να περάσουμε ωραία και η χώρα μας να εξακολουθήσει να έχει έναν αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και ολοκληρώνεται αύριο.
0: Ολοκληρώνεται αύριο με ειδικές κοντά, Άγιοι Θεόδωροι Λουτράκη. Θα γίνουν από 2 φορές, ουσιαστικά θεωρούνται 4 ειδικές διαδρομές και τελειώνει αγώνα με τερματισμό στην πόλη του Λεδρακίου.
1: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας είπες, γιατί
0: καλά,
1: πρέπει να
0: καλά.
1: Πω ότι εγώ που είμαι πολύ μεγαλύτερη, το Ράλι Ακρόπολης είναι κάτι που το έχουμε γραμμένο, έτσι. Είναι στην ιστορία της εφηβείας μας, της νεότητάς μας και τα λοιπά. Κάθε χρονιά ήταν γεγονός τεράστιο, ποιοι θα πηγαίνανε, αν θα τα καταφέρανε να πάνε και τα λοιπά.
0: Εννοείται. Είναι 73 χρόνια.
1: Έτσι.
0: 73 χρόνια κλείνει τα Ακρόπολης, παραπάνω είναι.
1: Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε λοιπόν, Πόπη Παπαμιχαήλ, και αύριο τερματισμός. Αυτά ήταν τα νέα και από το Ράλι Ακρόπολης. Διάβαζα χθες λίγο για να καταλάβω σε τι φάση βρισκόμαστε σήμερα, τι αγώνες γίνονται κτλ. Και έλεγε αυτό που μας έλεγε η Πόπη Παπαμιχαήλ, ότι αυτή η πρώτη πρωινή ειδική διαδρομή, λέει, είναι ένα από τα πιο σκληρά σπαστήρια του αγώνα. Καταλαβαίνετε, σπάνε αυτοκίνητα, λάστιχα κτλ. Αλλά από ό,τι μας είπε η συνάδελφος, μια χαρά κύλησε το πρώτο.

0: Λοιπόν, για να μην σας αφήσω παραπονεμένους, ο Θανάσης λέει για τη δημοσκόπηση που λέγαμε πριν της GPO, ο λαός θέλει να πάει στις τράπεζες και να παίρνει 20 ευρώ την ημέρα. Ξυπνάτε στα Capital Control, σας αναφέρεται προφανώς. Εδώ θα σας αφήσω για σήμερα, να σας πω ότι αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Αύριο θα είναι η Έρη Πανάγου, αγαπημένη Έρη Πανάγου, αύριο μαζί σας, 9 με 11. Την ξέρετε, την ακούτε κάθε μέρα και πολύ πρωί. Είναι ο άνθρωπος που μας ξυπνάει εδώ στο ραδιόφωνο και το μεσημέρι στο μαγκαζίνο. Αύριο θα κάνει τις στιχομυθίες μας, οπότε μπορείτε να την απολαύσετε και να ανταποκριθείτε και να τη στείλετε και τα μηνύματά σας. Από μένα να περάσετε.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει μεταξύ άλλων η έρευνα της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνό κόμμα ανέβηκε μία ποσοστία μονάδα στο 29,4%. Με 16,3% ακολουθεί η Ελλάς. Έπεται το Πασόκ με πτώση στο 11,5%. Η Ελληνική Λύση με άνοδο 9,2%. Το ΚΚΕ με 9%. Η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 7,8%. Και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,3%. Τέλος στην ταλαιπωρία για τους 1.246 επιβάτες του Κίσαμο. Συνεχίζει το ταξίδι προς Ούδα το πλοίο που προσάρεξε στη Μήλο τα ξημερώματα στα βαθύ του Αδάμαντα από blackout. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και αλληλοκατηγορίες Ουάσιγκτον Τεχεράν. Τις αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όριων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανο. Στο Ισραήλ θα παραμείνει στον Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενζαμίν Νετανιάχου. Η Χεζμπολάχ πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα και κατηγόρησε το Ισραήλ πως παραβιάζει το μνημόνιο συνεννόησης. Στους 920 έφτασαν νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνώμενοι στη Λαγουάιρα. Πολλά κτίρια έχουν μετατραπεί σε τεράστιους ορούς ερειπίων. Κάτοικοι και θελοντές καταβάλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα. Απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίδινες ράβδους για να μετακινήσουν τους τεράστιους ογκόλυθους. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφτάνουν στις πληγές περιοχές, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν αποστολή 250 μελών στην πληγήσα ζώνη, προσφέροντας 150 εκατομμύρια δολάρια, ενώ έστειλαν δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική, Πελοπόννησο και περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική με ισχυρούς ανέμους και μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ιών, βρίστα γύρω Ινά και τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 34.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Αντάξιο της φήμης που το συνοδεύει ως το σκληρότερο ράλι στον κόσμο, το Eco Rally Ακρόπολης 2026 συνεχίζεται σήμερα για τρίτη μέρα, περιλαμβάνοντας 6 δικές διαδρομές συνολικού μήκους 109 χιλιόμετρων. Αυτή είναι σε επίπεδο επιδόσεων η σπουδαιότερη μέρα του αγώνα, καθώς μετά τη χθεσινή επιχείρηση επιβίωσης στα ελληνικά χώματα, σήμερα όσοι επιδιώκουν τη διάκριση θα εντείνουν το ρυθμό τους προκειμένου να ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές τους. Το ενδιαφέρον λοιπόν εστιάζεται στα περάσματα από το γυμνό της Κολίνες, το Μέναλο και το Κεφαλάρι, με τα πληρώματα και τους μηχανικούς να γνωρίζουν ότι κάθε χιλιόμετρο που διανύουν χωρίς προβλήματα στην Πελοπόννησο είναι πολύτιμο για την επίτευξη του τελικού στόχου τους. Μετά την ολοκλήρωση και των 6 σημερινών διαδρομών, απόψε το βράδυ, οδηγοί, συνοδηγοί και αυτοκίνητα θα διανυκτερεύσουν ξανά στο Λουτράκι, ώστε το πρωί της Κυριακής να μπουν στην τελική φάση του Eco Rally Ακρόπολης 2026, η οποία μετά και τις 4 τελευταίες ειδικές διαδρομές της αυριανής μέρας θα τους φέρει στον τερματισμό.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπυρί.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεν θέλω, λέει, να σε αγχώσει, αλλά παίζει δύο λεπτά το σήμα ο Ηλίας ο Σελιμάς. Συναντιόμαστε μετά από 2,5-3 μήνες που είχαμε να βρεθούμε την παρουσίαση του βιβλίου του τελευταία φορά. Τώρα, έρχεται εδώ.
1: Τώρα γράφω το δεύτερο.
0: Και είναι έτοιμος να με αγχώσει κιόλας από πάνω, καταλάβατε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, είμαστε εδώ.
1: Αρρωγός της εκπομπής.
0: Αερολογίες λοιπόν, παραπολιτικά 90,1. Με ωραία παρέα ξεκινάμε σήμερα. Έχω και τον Κοσμά τον Θεοδωρίδη, τον πρόεδρο των Ευρωπαίων Μεσητών, που είναι εδώ κοντά μας. Σε πιο χαλαρό outfit, σε πιο χαλαρή περιβολή. Εγώ τον έχω συνηθίσει κατά το συνηθέστερο θα τον δούμε με κοστούμι και γραβάτα. Καλοντίνεται. Και είναι και καλοζωιστής άλλωστε ο ίδιος. Κοσμά μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, μια χαρά.
0: Ωραία. Και κάπως έτσι θα πάμε στην αρχή της εκπομπής για να συνεχίσουμε και για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Νομίζω, Ηλία, κάπου έχουμε τις πρωτοψάλτη το Μεζινάδικο και λέω να ξεκινήσουμε με αυτό, αν δεν έχεις αντίρρηση. Να παίξει.
1: Λατρεύω ότι το λες εκεί.
0: Άντε, ναι, στο πάω πολύ νωρίς. Πάμε λοιπόν.

0: αρκετά χρόνια πέρασαν από τότε που θυμάμαι αυτό το τραγούδι. Η πραγματικότητα είναι βέβαια ότι στην προκειμένη περίπτωση η Άλκης Πρωτοψάλτης συνεργάστηκε με τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς και ουσιαστικά διασκεύασε τα τραγούδια του που έγιναν στα ελληνικά. Και ένα από αυτά είναι και το Βεζινάδικο που ακούμε τώρα. Τώρα, μέσα σε όλα τα άλλα που συμβαίνουν σε αυτή την ζωή, σε αυτή την καθημερινότητα, υπήρξε και ένα απρόοπτο χθες στα ξημερώματα, καθώς ένα καράβι της ΑΝΕΚ που ξεκίνησε από τα Χανιά, από τον Πειραιά, συγγνώμη, με προορισμό τα Χανιά, παρουσίασε βλάβη στην διαδρομή, στην πορεία και επέστρεψε το πλοίο στο λιμάνι της Μήλου, σημειωτέων ότι μέσα στο καράβι βρίσκονταν 1184 επιβάτες και εκτός αυτών 103 μέλη πληρώματος. Το πλοίο βρίσκεται τώρα στα Χανιά μέχρι να γίνουν οι όποιες απαραίτητες τεχνικές η απαραίτητη τεχνική έλεγχη και να φύγει από το λιμάνι και να συνεχίσει την πορεία του, να συνεχίσει το ταξίδι του, εφόσον βεβαίως η ζημιά είναι κάτι που αποκαθίσταται. Θα μιλήσουμε λοιπόν εδώ με τον Ηλία. Με τον Ηλία μιλάμε τόσο άλλο, συγγνώμη, το Σέλιμα. θα μιλήσουμε με τον Κοσμάτο Θοδωρίδη, τον πρόεδρο των Ευρωπαίων Μεσητών. Και θέλω να συζητήσουμε, Κοσμά, ξεκινώντας. Είδα, βρίσκεται σε διαβούλευση από το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής ένα καινούριο νομοσχέδιο για τη στέγαση. Και θέλω να συζητήσουμε γιατί από τον κλάδο, από τους μεσίτες αλλά και από τους ανθρώπους της αγοράς ακινήτων υπάρχουν αρκετές ενστάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το κατά πόσο απέδωσαν αυτά τα προγράμματα σπίτι μου 1, σπίτι μου 2.
1: Είναι ένα, καταρχάς να πω ότι εγώ καλωσορίζω το γεγονός ότι αποφασίζουμε να κάνουμε μια εθνική στρατηγική για τη στέγαση. Είναι ένα ενδιαφέρον κείμενο, δεν είναι ακριβώς αυτό που θα περίμενα εγώ. Εγώ δηλαδή έχω πολύ μεγάλες ενστάσεις, έχω και συγκεκριμένα παράπονα, αν θες, συγκεκριμένες αντιρρήσεις για το κείμενο. Καλωσορίζω όμως το γεγονός ότι ξεκινάμε και λέμε ότι χρειαζόμαστε μια εθνική στρατηγική για τη στέγαση. Έχει πάρα πολύ μεγάλα κενά, έχει κάποιες ιδέες οι οποίες είναι δοκιμασμένες διεθνώς και έχουν αποβεί καταστροφικές και δεν καταλαβαίνω γιατί μπήκανε σε αυτό το κείμενο.
0: Όπως για παράδειγμα
1: η ιδέα του να βάλουμε ελέγχους τιμών στα ενοίκια και ενοικιοστάσια και τέτοια. Τα έχουμε κάνει και στην Ελλάδα αυτά, δεν ξέρω τώρα. Εμένα η πρώτη μου απορία, αν θέλεις Γιώργο, είναι ποιοι τα γράφουν αυτά, δηλαδή πραγματικά όπως θα δω και ο Προεθολέο. Ποιοι τα γράφουν και γιατί δεν παίρνουν ένα τηλέφωνο να ρωτήσουν, να πούνε ρε παιδιά, ρίξτε μια ματιά και πείτε μας. Είναι ένα κείμενο το οποίο έχει γραφτεί από μια εντελώς γραφειοκρατική στάση. Ξαναλέω ότι καλωσορίζω το γεγονός ότι υπάρχει. Αλλά έχει γραφτεί από ανθρώπους οι οποίοι προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με την αγορά. Έχουν ένα πιο γραφειοκρατικό background και ένα έτσι δημοσίου υπόβαθρο. Προφανώς συζητάνε μεταξύ τους. Έχουν και κάποιες εκθέσεις ιδεών από κάτω. Ναι, αυτό το κάνει και η Γαλλία, οπότε μην μας δίνετε πολύ. Αυτό το κάνει και η Ισπανία, μην μας δίνετε. Δηλαδή είναι σε αυτό το στυλ.
0: Άρα υπάρχουν και αυτές οι επισημάνσεις,
1: Ναι, ναι.
0: Ότι το παράδειγμα αυτό ακολουθείται κατόπιν, ναι, ας πούμε, εφαρμογής του στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Γερμανία ή αλλού.
1: Ναι, ναι, προφανώς οι άνθρωποι ενδεχομένως κατάλαβαν ότι μόλις βγει αυτό το κείμενο θα υπάρξουν αντιδράσεις. Οπότε σου λέει, κάτσε να το δέσουμε, να πούμε ότι κάτι παρόμοιο γίνεται και σε άλλη χώρα. Τώρα το αν δουλεύει στην άλλη χώρα ή όχι δεν είναι κάτι το οποίο το ανέλησαν ιδιαίτερα, αλλά τέλος πάντων. Ξαναλέω, έχω μεικτά συναισθήματα γενικά για τις πολιτικές της στέγασης. Απ' τη μία καλωσορίζω το γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικές και τώρα έχουμε και ένα στρατηγικό κείμενο τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ένα κείμενο που φιλοδοξεί να γίνει στρατηγική.
0: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Η κουβέντα που υπήρχε εκτός των άλλων είναι ότι αυτά τα μέτρα, παράδειγμα με το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, απευθύνονται μόνο σε πολύ χαμηλούς εισοδηματικά, σε πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Θέτουν μάλλον πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια και δεν ανοίγουν λίγο παραπάνω την αγορά, ούτως ώστε να μπουν και άλλοι στο κομμάτι αυτό και να μπορούσαν να αποκτήσουν σπίτι. Δηλαδή κάποιος που έχει ένα ετήσιο εισόδημα λίγο μεγαλύτερο ενδεχομένως και μπορεί να βάλει και χρήματα στην οικονομία, λίγο περισσότερο έτσι, και να κινηθεί και η οικονομία και το κομμάτι που έχει να κάνει με τα ακίνητα.
1: Πάρα πολύ σωστά. Υπάρχουν διάφορες ενστάσεις και διάφορα ερωτηματικά.
0: Αυτό μπαίνει τώρα.
1: Έχει,
0: θα μπει, δηλαδή θα διευρυνθούν τα κριτήρια για να μπορούν να μπουν και άλλοι σε τέτοιου είδους προγράμματα.
1: Νομίζω ότι θα διευρυνθούν τα κριτήρια, αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι αποφασίζεις να επιδοτήσεις τη ζήτηση σε μια αγορά η οποία έχει υπερβάλλουσα ζήτηση. Δηλαδή έχεις μια φωτιά και αποφασίζεις να στρίξεις λίγη βενζίνη. Αυτά τα προγράμματα, καταρχάς προγράμματα αυτά λέγονται προγράμματα προσιτή στέγη, έτσι είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι ευχή έργων ότι έχουμε προγράμματα προσιτή στέγη στην Ελλάδα. Επειδή, όπως σου είπα και νωρίτερα, αυτοί οι άνθρωποι τα σχεδιάζουν χωρίς απαραίτητο να ρωτήσουν, είναι σχεδιασμένα με όρους οι οποίοι τελικά κάνανε ζημιά στην αγορά ή τέλος πάντων προκάλεσαν μεγάλες παρενέργειες, για να το πω έτσι, γιατί ζημιά δεν είναι ακριβώς.
0: Θα τα αναλύσουμε περαιτέρω, Κοσμά Θεοδωρίδη. Να πάμε σε σύντομο διάλειμμα των και τέταρτο, σε διάλειμμα ώρας, και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Κοσμά Θεοδωρίδη, τον πρόεδρο των Ευρωπαίων Μεσητών. Μιλάμε για σπίτια, μιλάμε για στέγαση, αυτό που λίγο πολύ μας καίει όλους, έτσι.
2: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο. Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Παραπολύ.

Εδώ συζητούσαμε για το πότε θα μας έρθει ο καύσωνας και στην Ελλάδα. Ήδη στην Ευρώπη έχει εκδηλωθεί σε πάρα πολλές χώρες, στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, με θερμοκρασίες ουσιαστικά ρεκόρ στη διάρκεια του Ιουνίου, έτσι. Και μάλιστα ειδικά στην Ισπανία και τη Γαλλία υπάρχει και μεγάλος αριθμός θυμάτων λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. Ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου η υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της χώρας έγινε πραγματικότητα φέτος με 41,3 βαθμούς Κελσίου. Για μας βέβαια αυτό είναι κάτι σχετικά σύνηθες, γελάει ο κόσμος ο Θεοδωρίδης και ο Ηλίας ο Σίλμας, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι για την Ελλάδα το 40+ είναι κάτι πολύ πολύ συνηθισμένο. Να δούμε. Εγώ ελπίζω να μην έρθει βέβαια ο καύσωνας στην Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων. Love Me Do, Beatles, ακούμε από κάτω κύριε Σελιμά. Ας ανεβάσουμε και λίγο.

0: Λοιπόν, και να σας πω τώρα εδώ ότι ήδη έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ, το Attica Roots Festival που κάνει η Περιφέρεια Αττικής, και η διάρκεια του είναι για έναν μήνα ακριβώς, μουντιαλική δηλαδή διάρκεια, όσο είναι και το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, ένα μήνα διαρκεί. Το Attica Roots Festival, λοιπόν, το μουσικό φεστιβάλ της Αθήνας, από 25 Ιουνίου έως και 25 Ιουλίου, έχει πολλές και ενδιαφέρουσες συναυλίες σε ιστορικούς τόπους, σημεία αναφοράς της πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου. Η αρχή έγινε με τους Mod Plagal και η επόμενη συναυλία είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, και συγκεκριμένα την Κυριακή στις 28, όπου η Δήμητρα Γαλάνη και η Στουντιαντίνα της Νέας Ιωνίας, η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία, παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη. Το πιο ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι η συναυλία αυτή θα γίνει στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου στις 9 το βράδυ, και το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Την διοργάνωση έχει η Περιφέρεια Αττικής και εδώ ο όμιλος της Next Step Media είναι χορηγός επικοινωνίας. Όπου υπάρχει μουσική είμαστε και εμείς, όπου υπάρχει πολιτισμός και μουσικά δρόμενα τα παρακολουθούμε και τα στηρίζουμε. Λέγαμε λοιπόν με τον Κοσμά τον Θοδωρίδη προηγουμένως για το θέμα της στέγασης. Κοσμά, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην αγορά, συμφέρει καλύτερα να μείνει κανείς στο ενίκιο, ή αν έχει ένα μικρό κομπόδεμα στην άκρη να επιδιώξει να πάρει δάνειο και να πληρώνει τη δόση του δανείου του?
1: Αν έχει ένα μικρό κομπόδεμα, η απάντηση είναι πολύ προφανής, να επενδύσει. Αν όμως δεν έχει, και αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για όλο και περισσότερα νοικοκυριά, τότε το ενίκιο είναι περίπου μονόδρομος. Κοίτα, μην δαιμονοποιούμε το ενίκιο. Δηλαδή το ενίκιο είναι μια κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε όλοι και θα βρεθούμε οι περισσότεροι άνθρωποι σε κάποια φάση της ζωής μας. Σπουδάζεις, ας πούμε, μακριά από το σπίτι σου. Σε συμφέρει ενδεχομένως να νοικιάσεις, ανάλογα με τα χρόνια που θα μείνεις, ή αν δεν έχεις να επενδύσεις, έτσι, γιατί όλα αυτά είναι παράμετροι τις οποίες εξετάζουμε όταν κάποιος είναι στην αγορά. Το πρόβλημά μας είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε αρκετά ακίνητα για να καλύψουμε τη ζήτηση των ενοικίων. Και βέβαια, μια δευτερεύουσα παράμετρος, άρα πάρα πολύ σημαντική, είναι ότι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα να έχουμε τα δικά μας σπίτια. Είναι δηλαδή πρωτοφανές για την Ελλάδα, που κάποτε είχε 85-87% ιδιοκατοίκηση, να βρεθεί να είναι κάτω από το 60% στις μεγάλες πόλεις.
0: Είμαστε τώρα εκεί.
1: Είναι στις μεγάλες πόλεις, είμαστε κάτω από το 60. Και ξέρεις, αυτό είναι ένα πολιτισμικό σοκ, το οποίο δεν το έχει απορροφήσει ακόμα η κοινωνία, γιατί, για ιστορικούς λόγους. Γιατί είναι πολύ γρήγορα. Περάσαμε το 2005 που ήμασταν στο 85% ιδιοκατοίκηση, στο 2026 να είμαστε λίγο κάτω από το 70% γενικά στη χώρα.
0: Μην το παραβλέπουμε και μην το ξεχνάμε αυτό, Κοσμά, ότι η ελληνική κοινωνία έχει ταυτιστεί παραδοσιακά με το θέμα της ιδιοκατοίκησης. Και θεωρείται και ένα καταφύγιο, έτσι, το να έχεις δικό σου σπίτι. Θεωρείται.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και συνεχίζει και θεωρείται ακόμα και σήμερα.
1: Να μην σου πω ότι σήμερα είναι και πολύ πιο σημαντικό. Γιατί παλιότερα, ξέρεις, το να αποκτήσεις σπίτι ήταν σχετικά πιο εύκολο. Με την έννοια ότι μπορούσες με ένα μισθό να αγοράσεις ένα σπίτι, να χτίσεις ένα σπίτι. Ήταν πολύ πιο φθηνά τα σπίτια και από την κατασκευή τους. Σήμερα δεν μπορείς να χτίσεις ένα σπίτι με 600-700 ευρώ το τετραγωνικό. Παλιά μπορούσες. Σήμερα οι προδιαγραφές είναι τέτοιες που πολύ απλά χρειάζεσαι τα υπερδιπλάσια χρήματα. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο, αλλά σου ξαναλέω ότι πολιτισμικά δεν έχουμε απορροφήσει το σοκ της χρεοκοπίας της προηγούμενης δεκαετίας. Είμαστε δηλαδή σε μια φάση που προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος απογοητεύεται και γυρνάει μέσα, ας πούμε, πώς να σου το πω έτσι, έχει διάφορα θέματα, και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να δούμε πώς θα το λύσουμε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι συνεχίζουμε και έχουμε ροές από την περιφέρεια στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ στην περιφέρεια έχουμε πολύ καλά σπίτια, έτσι. Ναι, μεγάλα σπίτια, ναι, και με, ναι, κήπους και με τέτοια. Ναι. Αυτά ακόμα η ελληνική κοινωνία δεν τα έχει χωνέψει. Είμαστε στη φάση που ψαχνόμαστε.
0: Και να δούμε πού θα πάει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, να επισημάνω το γεγονός ότι πολλά σπίτια έφυγαν από την ιδιοκτησία και μειώθηκε και το ποσοστό ιδιοκατοίκησης, λόγω του ότι ήταν συνδεδεμένα με κόκκινα δάνεια. Έτσι. Και όλα αυτά έφυγαν σε πληστηριασμούς, έφυγαν σε εταιρείες διαχείρισης δανείων, κόκκινων δανείων, και βεβαίως σε όλο αυτό το σύστημα που ουσιαστικά περιβάλλει τις ανεκπλήρωτες οφειλές, έτσι.
1: Και να, βέβαια, στην πραγματικότητα, οι πληστηριασμοί στην Ελλάδα δεν ήταν πάρα πολλοί. Αν το δεις δηλαδή αναλογικά με το σοκ που έπληξε την οικονομία και με το τι γίνεται σε αντίστοιχες οικονομίες στο εξωτερικό, οι πληστηριασμοί είναι αρκετοί, αλλά δεν ήταν τόσο, δηλαδή δεν ήταν κατακλυσμιαίο γεγονός, γιατί για πάρα πολλά χρόνια δεν γίνονταν. Αυτό που έγινε είναι ότι ο κόσμος, επειδή χρωστούσε, ρευστοποίησε περιουσία για να ξοφλήσει. Και αυτό πολύ φοβάμαι ότι και στο εγγύς μέλλον, τώρα που περιμένουμε μια διεθνή κρίση, ας πούμε, από του χρόνου, θα είναι κάτι το οποίο θα το ξαναβρούμε μπροστά μας.
0: Να πάμε λοιπόν σε μικρή μουσική παρένθεση. Και μετά θέλω να σε ρωτήσω και για αυτό το περίφημο ενάρετο κύκλο που περιγράφεις αρκετά συχνά.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Τα έχουμε πει εδώ.

0: Λοιπόν, Κοσμά, ήθελα να μου πεις κάποια πράγματα. Περιγράφει συχνά πυκνά για έναν ενάρετο ή μη κύκλο στα ακίνητα. Και μάλιστα έχεις πει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα ότι είμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Τι σημαίνει αυτό? Θα δούμε νέα φούσκα να σκάει στα ακίνητα?
1: Όχι απαραίτητος. Ο κύκλος αυτός στην πραγματικότητα είναι ένας πιστωτικός κύκλος. Τι γίνεται, είναι πολύ απλό. Καταρχάς το ξέρουμε, τον παρατηρήσαμε αυτό τον κύκλο, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες που κλείνουν φέτος τα 250 χρόνια, έτσι, έχουν πάρα πολύ καλά αρχεία. Παρατηρήσαν λοιπόν ότι κάθε 18 χρόνια έχουν μία κρίση στην αγορά ακινήτων, η οποία σε τι οφείλεται? Ανεβαίνουν, ξεκινάς και έχεις τιμή για τα κινητά σου 100. Καθώς λοιπόν προχωράει ο καιρός και ανεβαίνουν τα κινητά σου, μπορείς να δανειστείς περισσότερα χρήματα, φτάνουν στα 150. Ας πούμε, πας στην τράπεζα και λες τώρα το ακίνητο κάνει 150, δώστε μου παραπάνω δάνειο. Σου δίνει παραπάνω δάνειο, επεκτείνει το πιστωτικό κύκλο και ούτω καθεξής, και αυτό φτάνει σε τείχο περίπου κάθε 18 χρόνια. Δεν είναι απαραίτητο, δεν υπάρχει κάποιο χρονόμετρο. Μπορεί να συμβεί στα 10 χρόνια, μπορεί να συμβεί στα 30, έτσι. Ή μπορεί να μεσολαβήσει παγκόσμιος πόλεμος όπως είχαμε στο παρελθόν και να κάνει γύρω στα 40 χρόνια. Αλλά γενικά κάθε 18 χρόνια φυλάγεσαι. Τώρα φέτος κλείνουμε 18 χρόνια από τη Lehman Brothers που ήταν ο προηγούμενος κύκλος. Οπότε φυλαγόμαστε να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει μια υπερεπέκταση πιστωτική, το γνωρίζεις, δηλαδή και τα κράτη είναι υπερχρεωμένα και τα νοικοκυριά είναι υπερχρεωμένα στη Δύση. Δεν ξέρουμε, τυπώθηκε πάρα πολύ χρήμα για να ξεφύγουμε από την κρίση της Lehman Brothers, μετά τυπώθηκε πάρα πολύ χρήμα για να ξεφύγουμε από τον κορονοϊό. Θα δούμε. Είναι...
0: Στη Γερμανία υπήρξε πρόβλημα, έτσι. Και υπάρχει πρόβλημα.
1: Η Γερμανία, αυτό έλεγες προηγουμένως.
0: Αντιμετώπισε σοβαρό θέμα.
1: Ναι, βέβαια. Έλεγες προηγουμένως για τις θερμοκρασίες. Είναι αυτό που λέμε ότι το κάρμα σε κυνηγάει. Η Γερμανία και οι πιστωτές μας, τέλος πάντων, στον προηγούμενο κύκλο, φαίνεται ότι υφίστανται αυτά που υποστήκαμε εμείς. Δηλαδή έχουν και προβλήματα πιστωτικά ηφαισιακά, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες, για να το πούμε έτσι χαριτολογώντας. Η Γερμανία έχει πρόβλημα με ύφεση. Έχει πρόβλημα λόγω του κόστους της ενέργειας, γιατί είχε στηριχτεί πάρα πολύ στο φυσικό αέριο το ρωσικό και έκλεισε και τα πυρηνικά της εργοστάσια. Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση, και το βλέπεις αυτό και στην αγορά μας, ο κόσμος έχει αρχίσει και έχει γίνει πάρα πολύ προσεκτικός. Φαίνεται δηλαδή ότι η αγορά δεν μπορεί να στηρίξει μεγάλες ανόδους πλέον, και γι' αυτό βλέπεις ότι οι άνοδοι στις τιμές των ακινήτων, είτε μιλάμε για πώληση είτε μιλάμε για ενοικίαση, έχουν μετριαστεί πάρα πολύ σημαντικά. Δεν μπορούν να περάσουν πολύ ψηλότερες τιμές αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, γιατί πολύ απλά ο κόσμος δεν έχει λεφτά.
0: Άρα μέχρι εδώ πιστεύεις?
1: Όχι απαραίτητος. Όχι, όχι. Κοίτα, στις περισσότερες περιπτώσεις ο κύκλος ολοκληρώνεται και περνά σε μια περίοδο πολύ χαμηλής ονομαστικής ανάπτυξης για να χωνευτούν οι προηγούμενες τιμές. Δηλαδή, οι περιπτώσεις που στο τέλος του κύκλου έχεις μεγάλες πτώσεις είναι μία ή δύο σε όλα αυτά τα χρόνια. Εκ των οποίων τη μία τη ζήσαμε, ήταν τη Lehman, έτσι. Αυτό που συνήθως γίνεται, και επειδή αυτή η δεκαετία έχει μεγάλες ομοιότητες με τη δεκαετία του 70, αν με ρωτάς, το έχω γράψει επανειλημμένος και δεν το κρύβω, ότι θεωρώ ότι έχουμε μία. Φαινόμενα στασιμοπληθωριστικά πλέον. Αυτό το οποίο ενδεχομένως θα γίνει είναι ότι ναι, μεν οι τιμές των ακινήτων δεν θα ανεβαίνουν ραγδαία, αλλά σε σχέση με το υπόλοιπο που θα συμβεί στην αγορά, πάλι το ακίνητο θα είναι το απόλυτο καταφύγιο. Γιατί αυτό συνέβη τη δεκαετία του 70, θα πρέπει να σου πω. Δηλαδή, δεν θέλω να καταστροφολογήσω. Αυτά τα έχουμε περάσει. Και όσοι είναι λίγο μεγαλύτεροι θυμούνται ότι στη δεκαετία του 70 στην πραγματικότητα δεν υπήρξαν πολύ δραματικές αλλαγές του στυλ αυτού που ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία εδώ. Ήταν μια πληθωριστική δεκαετία. Τυπωνόταν πάρα πολύ η δραχμή, είχε ευτελιστεί το νόμισμα, είχαν φτάσει τα επιτόκια 15% όπως είχαν φτάσει. Αργότερα φτάσαν και 30%, μην ξεχνάμε, έτσι. Αλλά ο κόσμος συνέχισε να βγαίνει, ενώ τώρα ο κόσμος έχει σταματήσει να βγαίνει.
0: Σωστά. Κλείνοντας. Επειδή συζητήσαμε και στην αρχή το είπαμε αυτό, εάν είναι καλύτερο όποιος έχει ένα μικρό κεφάλαιο να δανειστεί και να πάρει ένα σπίτι, ή αν είναι καλύτερο να συνεχίσει να πληρώνει ενίκιο, να μένει στο ενίκιο, περιμένω ότι θα μαζέψει κάποια στιγμή περισσότερα χρήματα. Για ένα σπίτι, ενδεικτικά λέω τώρα 300.000 ευρώ.
1: Νεόδμητο.
0: Νεόδμητο ή ένα πολύ καλύτερο, ας πούμε, ένα μεγάλο παλιό σπίτι μπορεί να έχει 300.000 ευρώ. Ή 250. Θέλεις το 20% για να πεις ότι είσαι εντάξει.
1: Σωστά.
0: Για να μπορέσεις να πας να πάρεις ένα δάνειο. Άρα θέλεις ουσιαστικά 50.000 για ένα σπίτι των 250.000 ευρώ και 60.000 για να ξεκινήσεις για ένα σπίτι των 300.000 ευρώ. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι η κλίμακα σήμερα που μιλάμε. Με βάση και τις απαιτήσεις που υπάρχουν στο τραπεζικό σύστημα.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Εγώ ίδιος συνεχίζω και αγοράζω. Αλλά συνεχίζω με ένα συγκεκριμένο μοντέλο.
0: Μικρά σπίτια.
1: Μικρά, ναι. Mm. Όπου βρω. Το μοντέλο μου είναι ότι βάζω κάτω αυτό που λες, την προκαταβολή, και κλειδώνω το δάνειο σε σταθερό επιτόκιο. Γιατί φοβάμαι, ο φόβος μου είναι, ή η πρόβλεψή μου, αν θες, είναι ότι στα επόμενα χρόνια, επειδή ο πληθωρισμός θα ξεφύγει, θα έχουμε και άνοδο των επιτοκίων. Βέβαια, θα έχουμε και πτώση. Αλλά εσύ δεν θες να σε βρει η ζημιά όταν είσαι σε κειμενόμενο επιτόκιο, να σου ξεφύγει πολύ η δόση. Αν όμως αγοράσεις και έχεις κλειδώσει τη δόση, τότε είσαι σχετικά ασφαλής. Γιατί ξέρεις ότι μπορείς να το νοικιάσεις και να πάρεις ένα ενίκιο και να μπορέσεις να πληρώσεις τη δόση σου. Είναι διάφορα όμως τα πράγματα. Δηλαδή, όταν κάποιος έρχεται να μας συμβουλευτεί τι να κάνει, πώς να αγοράσει, είναι διάφορα τα πράγματα που του λέμε. Καλή ώρα τώρα αυτό που λες, 300.000. Άμα μου πεις να πας να πάρεις ένα ακίνητο των 300.000, δανείζομαι μια περιοχή στα Πετράλωνα τη δεκαετία του 60, θα σου πω, εσύ, Γιώργο, σκέψου το ξανά. Δηλαδή, έχει νόημα να δεσμευτείς για 250 χιλιάρια για να πάρεις ένα εντός εισαγωγικών σαπάκι σε μια περιοχή της Αθήνας?
0: Άρα νεόδμητο, πιστεύεις?
1: Αν μπορείς το νεόδμητο, σίγουρα. Αν δεν μπορείς, πήγαινε μετά το 1985 που άλλαξε ο οικοδομικός κανονισμός.
0: Και είναι καλύτερα
1: και τα ακόμα σπίτια. Καλύτερα μετά το 99, το 2001 δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Τα σπίτια είναι πολύ. Δεν έχει, οι διαφορές είναι τεράστιες. Αν δεις δηλαδή τις κολόνες στα παλιά σπίτια που έχουν 4 σιδεράκια μέσα και τις αναμονές, ίσως το έχεις θυμηθεί αυτό. Σε κάποιες συνοικίες το βλέπουμε ακόμα. Βλέπεις 4 αναμονές, 4 σιδεράκια. Τα σίδερα που βάζουμε σήμερα είναι 24, είναι πολύ παραπάνω. Ναι. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση.
0: Και στατικά.
1: Και στατικά και όλο το έργο είναι πολύ διαφορετικό. Και γι' αυτό είναι και πολύ πιο ακριβό, έτσι. Επανέρχομαι σε αυτό που είπαμε προηγουμένως.
0: Σε συνδυασμό με όλα τα άλλα κόστη που έχουν βγει μέσα στο παιχνίδι. Κοσμάς Θεοδωρίδης, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος των Ευρωπαίων Μεσητών, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι να περάσει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο εκεί που θα είσαι. Όπου κι αν είσαι.
1: Στο Λαγωνίσι με τους Λαγοκέφαλους. Είμαι ήδη με την Περμούδα.
0: Τους χαιρετισμούς μου, λοιπόν. Σε χαιρετώ. Ευχαριστώ για όλα.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας θυμίζω 2-11-10-80-8-80 radio-papaki-parapolitika.gr radio-papaki-parapolitika.gr και στο 211-10-80-8-80 η Μαρία Ιωάννου σας υποδέχεται εκεί. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται τη μουσική, ο Ρογκάι Καλατζή έχει την ευθύνη της παραγωγής και ο Ηλίας Σιλμάς είναι κοντά μου στον ήχο. Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, θέμα πόλης, θέμα που έχει απασχολήσει την πόλη 14 ολόκληρα χρόνια πλέον. Έχουμε κοντά μας τον Αντώνη Βογιατζή, ο οποίος είναι πρόεδρος του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, Ίδρυμα Βούρου Εφταξία, και θα συζητήσουμε για τους δύο ιστορικούς κινηματογράφους Αττικών και Απόλλων στη Σταδίου. Και κυρίως θα συζητήσουμε γιατί το Ίδρυμα έχει την ιδιοκτησία του κτηρίου και οι δύο κινηματογράφοι παραμένουν 14 χρόνια μετά κλειστοί, μετά από διάφορες περιπέτειες και μετά από διάφορες εξελίξεις. Κύριε Βογιατζή, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ διότι μου δίνετε την ευκαιρία να πω στον κόσμο τι ακριβώς γίνεται εκεί.
0: Σας ευχαριστώ θερμά που υπήρξατε ανοιχτός και στην πρόσφατη κουβέντα που κάναμε για το Power Game, για το site εδώ του ομίλου, αλλά και για το ραδιόφωνο, για τα παραπολιτικά, που έχετε την ευγενική καλοσύνη να είστε κοντά μας εδώ στην εκπομπή σήμερα. Θέλω να ξεκινήσουμε κυρίως να μου πείτε πώς τα δύο ιδρύματα, δηλαδή το προϋπάρχον ίδρυμα το οποίο στη συνέχεια ουσιαστικά απορροφήθηκε από το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, και όλα όσα συνέβησαν έχουν σταθεί εν μέρη εμπόδιο στην αξιοποίηση και αναβίωση των δύο κινηματογράφων. Να ξεκινήσουμε λίγο από εκεί.
1: Ακριβώς. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα, διότι όταν το Ίδρυμα Σταματίου Δακόζη Βούρου, που φέρει το όνομα του πρόπαπου του Αείμνηστου Λάμπρου Εφταξία, του Σταματίου Βούρου, το Δεκόζη είναι πατρόνυμο φραγκολεβαντίνικο, στα χιώτικα σημαίνει Κωσής Νικόλαος, είναι Σταμάτιος Νικολάου Βούρος. Το ίδρυμα αυτό ιδρύθηκε το 1959 από τον Αλέξανδρο Βούρο, θείο του Λάμπρου Εφταξία και τον Εφταξία, με μια πάρα πολύ μεγάλη περιουσία περιλαμβανομένων και των κινηματογράφων. Στη συνέχεια αυτό το ίδρυμα περιήλθε στη διοίκηση κάποιου ανθρώπου, ο οποίος δυστυχώς το παράτησε έρμεο, και έπρεπε αυτά τα δύο ιδρύματα να συγχωνευτούν. Όμως με την ισχύουσα νομοθεσία, και τότε και τώρα, δύο ιδρύματα όταν συγχωνευτούν διαλύονται και φτιάχνεται ένα καινούργιο ίδρυμα. Εμείς δεν θέλαμε να συμβεί αυτό, γιατί το Εφταξία στο δικό μας ίδρυμα το είχε φτιάξει το 1973 με νόμο, και του έδινε και έχει τις ευεργεσίες που έχει το ελληνικό κράτος. Ελεγχόμεθα μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού μας, τίποτε άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό
0: διέπεται από ένα ειδικό καθεστώς. Και ακριβώς, δεν θέλατε να διαταραχθεί αυτό το καθεστώς.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
1: Το 2009, όταν γίνανε οι εκλογές τότε και εξελέγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, βοήθησε πάρα πολύ και ο κ. Μπακογιάννης τότε. Πήγα στο Μέγαρο Μαρτίου.
0: 2019 εννοείται, έτσι.
1: 2019. Βρήκα τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος ήταν τότε υπουργός επικρατείας. Του έθεσα υπόψη ένα άρθρο με 4 παραγράφους που έλεγε ακριβώς αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα είχα βάλει και μία προθεσμία για να γίνουν αυτά που προαπαιτούνται. Και μου είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, μάλιστα με ρώτησε, γιατί βάζεις αυτή την προθεσμία το 6 μήνες. Λέω, κύριε Υπουργέ, αν δεν βάλω την προθεσμία δεν θα γίνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Και πράγματι όλα ολοκληρώθηκαν μία μέρα πριν περάσει αυτό το εξάμεινο.
0: Άρα αυτό το νομοθέτημα ουσιαστικά άνοιγε το δρόμο για να συγχωνευτούν τα δύο ιδρύματα.
1: Ναι. Έχει φτιαχτεί το ίδρυμα Σταματείο Δεκόζυμπρο, είναι αυτοτελής λογαριασμός στο Μουσείο πλέον της Πόλεως των Αθηνών, με ίδια αφημή, ίδια ουσιαστικά είναι μια ξεχωριστή τσέπη του ιδίου ιδρύματος.
0: Ναι, αλλά υπάγεται στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, Ίδρυμα Βόρειο Εφταξία. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής εδώ για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Το ίδρυμα που ουσιαστικά απορροφήθηκε, το Δεκόζη Βούρου δηλαδή, αυτό είναι που είχε την ακίνητη περιουσία και μεταξύ της ακίνητης περιουσίας αυτής ήταν και είναι οι κινηματογράφοι Απόλλων και Αττικών στην Οδό Σταδίου.
1: Δεν τα πούλησε. Ετοιμαζόμασταν εμείς, επειδή μας χωστούσε πάρα πολλά χρήματα και ακόμα μας χωστάει εκείνο το ίδρυμα, μας χωστούσε πάρα πολλά χρήματα και είχαμε πάει στα δικαστήρια, είχαν βγει αποφάσεις οι οποίες ήταν αμετάκλητες και ετοιμαζόμασταν να τα βγάλουμε εμείς στον πληστηριασμό για να εισπράξουμε τα χρήματα. Αλλιώς θα διαπράταμε αδίκημα εις βάρος του μουσείου μας.
0: Απιστία.
1: Βεβαίως. Με αυτόν τον νόμο καταφέραμε να μην βγουν στον πληστηριασμό, να έρθουν σε εμάς και σταδιακά να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τους κινηματογράφους, θα σας πω γι' αυτό, και να σιγά σιγά να αποκτήσουμε τα χρήματα τα οποία μας οφείλονται και μετά, αφού θα τέλειωνε αυτή θα τελειώνουμε στις απαιτήσεις που είχαμε. Πολύ δύσκολο, θέλει πολύ χρόνο για να γίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το λέω τώρα απ' έξω, αλλά είναι πάνω από 26 εκατομμύρια ευρώ.
0: Οι οφειλές του προηγούμενου ιδρύματος προς εσάς.
1: Προς εμάς. Όταν τελειώσει αυτό όμως, τότε τα χρήματα αυτά που θα περιέρχονται σε εμάς, και δεν περιέρχονται, γι' αυτό γίνανε αυτές οι δίκες, θα περιέρχονται κατά 40% στο μουσείο μας και κατά 40% στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
0: Όπως όριζε η Διαθήκη του

0: Ρεφίν στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ανέβηκε στο 29,4% η Νέα Δημοκρατία. Τι αποκαλύπτει γκάλοπ της GPO για τα παραπολιτικά. Μία μονάδα πάνω στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα. Άνοδος 1,3% για την Ελλάς του Τσίπρα. Συνεχίζεται η πτωτική πορεία του Πασόκ, ενώ το κόμμα Καριστιανού δείχνει να βρίσκεται σε αποδρομή. Ανεβαίνει ξανά ο Βελόπουλος που βλέπει την τρίτη θέση. Το 38,9% θέλει σταθερότητα, ενώ το 58,4% ζητά πολιτική αλλαγή. Συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις η προοπτική ενός κόμματος Σαμαρά. Αποκλειστικά στα παραπολιτικά. Το σχέδιο φοροαπαλλαγών για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Και οι φοροεκπτώσεις στη μάχη για τη στεγαστική κρίση. Παρατείνεται χρονικά το μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής για κλειστά σπίτια. Μείωση φοροσυντελεστών για εισοδήματα από ενίκεια. Έκπτωση φόρου για ανακαινήσεις κατοικιών. Πολιτικός καφές. Ιερές άκρες. Η ευλογία του Αρχιεπισκόπου για το Σαμαρά. Συμπλεύσεις. Κοινή γραμμή πλεύσης από Πολάκη Καμένο. Νίκος Σκιαδάς. Η Καριστιανού με πρόοδο. Δώσε και αποχώρησα. Νέα καταγγελία για την ελπίδα που σβήνει. Όμιλος Άκτορ. Νέο αναπτυξιακό πλάνο με δύναμη πυρός 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πανελλαδικές. Αποκωδικοποίηση των βαθμολογιών και των βάσεων. Ποιες σχολές ανεβαίνουν, ποιες πέφτουν και ποιες πιέζονται. Η Superbet και άλλες ιστορίες. Οι γκρίζες ζώνες μιας στοιχηματικής εταιρείας. Η αδειοδότηση αστραπή και η εξαφάνιση των τριών παράνομων παρόχων. Δήμητρα Γαλάνη. Έκανα πάντα στη ζωή μου αυτό που αγαπούσα. Στην Πάρο, πριβέ πάρτι με εκπλήξεις για πολύ λίγους. Σήμερα, στα παραπολιτικά.
1: Διαβάστε στην απογευματινή, κρίσιμη σύσκεψη τη Δευτέρα στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Αναζητείτε συμφωνία κυρίων με βιομήχανους και σούπερ μάρκετ. Οδηγός με τις παγίδες και τα μυστικά του μηχανογραφικού. Ο τιμοκατάλογος των ναρκωτικών στη Μύκονο και το κύκλωμα με τα βανάκια. Ο χάρτης των παρεστήσεων. Ποιες ουσίες κυριαρχούν σε ποιες περιοχές. Πόσο άκτορ αλλάζει το παιχνίδι με νέα κεφάλαια 1 δις ευρώ και ισχυρούς ξένους μετόχους. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1. Έχουμε κοντά μας τον Αντώνη Βογιατζή, ο οποίος είναι πρόεδρος του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, Ίδρυμα Βούρο Εφταξία, το οποίο έχει υπό την ομπρέλα του αρκετά και σημαντικά ακίνητα, και τα πιο σημαντικά ίσως και τα πιο εμβληματικά εξ αυτών είναι οι κινηματογράφοι Αττικών και Απόλλων στην Οδό Σταδίου, που υπέστησαν όχι εκτεταμένες καταστροφές, γιατί οι αίθουσες, αν μπείτε μέσα, εγώ έχω μπει στο εσωτερικό, είναι άθικτες και ο ένας κινηματογράφος και ο άλλος. Δεν έχουν πάθει απολύτως τίποτα, και σε αυτό βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ρόλο ο Γιώργος Τσακαλάκης, ο άνθρωπος που έχει την μίσθωση των δύο αιθουσών της εταιρείας Cinemax Σκούρας, που μίσθωνε και έχει ακόμη το κλειδί στους δύο κινηματογράφους αυτούς. Με μεγάλη προσπάθεια τότε κατάφερε να του σώσει, έτσι, γιατί θα έχει μπει η πυρκαγιά και στο εσωτερικό, αλλά τελικά περιορίστηκε στους εξωτερικούς χώρους και οι καταστροφές που προκλήθηκαν είναι αμελητές. Οπότε η εικόνα είναι αυτή, η κινηματογράφη στο εσωτερικό είναι άθικτη, χρειάζονται όμως κάποιες σχετικά μικρές παρεμβάσεις στο εξωτερικό κομμάτι και στις όψεις για να μπορέσουν να επιστρέψουν στη ζωή της πόλης. Κύριε Βογιατζή, να έρθουμε στο σήμερα.
1: Ναι.

0: Μιλήσαμε για τα δύο ιδρύματα και για το πώς η μεταξύ τους σχέση εμπόδισε την όποια αξιοποίηση για σημαντικό χρονικό διάστημα. Σήμερα πώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι η τωρινή κατάσταση?
1: Να σας πω, πρώτον, τα πράγματι, πολύ σωστά είπατε, οι δύο κινηματογράφοι ουσιαστικά δεν έχουν πάθει απολύτως τίποτα ή σχεδόν απολύτως, κάτι μικροπράγματα τα οποία διορθώνονται εύκολα. Αυτό όμως που έχει πάθει ζημιά είναι τα κτίρια μπροστά του σκηνικού, είναι άλλα κτίρια που είναι μπροστά στην οδό Σταδίου και στην οδό Χρήστου Λαδά, που αυτά είναι που καήκανε και αυτά θέλουν οπωσδήποτε όχι απλώς να μην καταρρεύσουν, γι' αυτό υπάρχουν και οι λαμαρίνες που έχουν μπει και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να μην κινδυνεύσει κανένας από τους ανθρώπους που περνάνε από εκεί, αλλά να μπορέσει να ξαναγίνει όλο το συγκρότημα τουλάχιστον όπως ήταν. Λέω τουλάχιστον όπως ήταν, διότι πρώτον τα μπροστινά κτίρια, αυτά που έλεγα προηγουμένως, έχουν κηρυχθεί διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού και είναι διατηρητέα ως προς την όψη. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον όπως ήταν. Οι κινηματογράφοι, από την άλλη μεριά από πίσω, είναι διατηρητέοι ως προς την χρήση. Δηλαδή οι κινηματογράφοι θα είναι πάντοτε κινηματογράφοι, αίθουσες δηλαδή, που θα μπορούν να είναι κινηματογράφοι, να είναι θέατρα, να γίνονται μουσικές εκδηλώσεις και τέτοια πράγματα.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων
9: Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
15: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Έχει το δικό του ειδικό ενδιαφέρον ή και ευρύτερο για πολύ κόσμο. Θα ήθελα να το, να το ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, μείνετε στη γραμμή, επιστρέφουμε αμέσως.
16: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει μεταξύ άλλων η έρευνα της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στην εκτίμηση ψήφου των κυβερνών κόμμα ανέβηκε μία ποσοστιαία μονάδα στο 29,4%. Με 16,3% ακολουθεί η Ελλάς, έπεται το Πασόκ με πτώση στο 11,5%, η Ελληνική Λύση με άνοδο στο 9,2%, το ΚΚΕ 9%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού 7,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,3%. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9.30 το πρωί στη θέση παραλία Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας. Επιτόπου 30 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο ενός συνδράμων και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Τέλος στην ταλαιπωρία για τους 1.246 επιβάτες του Κίσαμου. Συνεχίζει το ταξίδι προς Σούδα το πλοίο που προσάραξε στη Λίμνο, στη Μήλο τα ξημερώματα, στα βαθύ του Αδάμαντα μετά από blackout. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και αλληλοκατηγορίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού ντρόν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούς και τους Ιρανούς να κάνουν λόγο για πλήγματα από την πλευρά τους σε αμερικανικές εγκαταστάσεις. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο συμφώνησαν η Ιερουσαλήμ και η Βηρυτός. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεσμπολά, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Χεσμπολά πάντως προειδοποιεί ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα, κατηγορώντας το Ισραήλ πως παραβιάζει το μνημόνιο συνεννόησης. Στους 920 έφτασαν νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφτάνουν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πως θα αναπτύξουν αποστολή 250 μελών και προσφέραν 150 εκατομμύρια δολάρια. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Στα αθλητικά, με τους αγώνες Κροατία-Γκάνα, Παναμά-Αγγλία, Κολομβία-Πορτογαλία, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν, Αλγερία-Αυστρία και Ορδανία-Αργεντινή, συνεχίζεται τα ξημερώματα της Κυριακής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ο καιρός. Έθριος στην Αττική με ισχυρούς ανέμους και μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Αντάξιο της φήμης που το συνοδεύει ως το σκληρότερο ράλι στον κόσμο, το Eco Rally Ακρόπολης 2026, συνεχίζεται σήμερα για τρίτη μέρα, περιλαμβάνοντας 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 109 χιλιόμετρων. Αυτή είναι σε επίπεδο επιδόσεων η σπουδαιότερη μέρα του αγώνα, καθώς μετά τη χρεσινή επιχείρηση επιβίωση στα ελληνικά χώματα, σήμερα όσοι επιδιώκουν τη διάκριση θα εντείνουν το ρυθμό τους προκειμένου να ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές τους. Το ενδιαφέρον λοιπόν εστιάζεται στα περάσματα από το γυμνό της Κολίνες, το Μέναλο και το Κεφαλαρί, με τα πληρώματα και τους μηχανικούς να γνωρίζουν ότι κάθε χιλιόμετρο που διανύουν χωρίς προβλήματα στην Πελοπόννησο είναι πολύτιμο για την επίτευξη του τελικού στόχου τους. Μετά την ολοκλήρωση και των 6 σημερινών διαδρομών, απόψε το βράδυ, οδηγοί, συνοδηγοί και αυτοκίνητα θα διανυκτερεύσουν ξανά στο Λουτράκι, ώστε το πρωί της Κυριακής να μπουν στην τελική φάση του Eco Rally Ακρόπολης 2026, η οποία μετά και τις 4 τελευταίες ειδικές διαδρομές της αυριανής μέρας θα τους φέρει στον τερματισμό.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Μ' αρέσει πολύ να διαβάζω μηνύματα ακροατών τα οποία έρχονται και αναιρούνται. Έχει στείλει λοιπόν ένας ακροατής εδώ, έχετε πολύ ζόρι πάντως με την Καριστιανού εκεί στα παραπολιτικά. Μεγάλο ζόρι λέει.

0: Πού βρίσκονται οι συζητήσεις και το τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Οι συζητήσεις είναι για την αναδιάταξη γενικώς τι και τι στρατηγικής, δηλαδή να μπορούν κάτι να πούνε συγκεκριμένο, είτε σε κοινωνικά ζητήματα είτε σε οικονομικά ζητήματα, ναι. Και κατά δεύτερον στην ενίσχυση της παρουσίας της. Δεν τη βλέπουμε κάπου την κυρία Καρισιανού, δεν περπατάει δηλαδή αυτό που λένε.
0: Α, για την Καρισιανού μου λες. Όχι, όχι, κόμμα Σαμαρά έλεγα, Δημήτρη.
1: Το κόμμα του Σαμαρά είναι μαζί με το ενδεχομένως να ψηφίσουν πάνω από το 9%, μεταξύ 9-9,5%.
0: Λοιπόν,
1: δεν υπάρχει εκείνο το τίναγμα το οποίο περιμένανε και από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Ωστόσο υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο κατά τον κύριο Σαμαρά δεν είναι αμεληταίο. Μην ξεχνάμε και το 1993 ότι η πολιτική άνοιξη δεν είχε πάρει, 4,8% είχε πάρει στις εκλογές και μετά άρχισε να αποδυναμώνεται αμέσως. Δηλαδή ανέβηκε λίγο στις ευρωεκλογές το 1994 και μετά δεν ξαναμπήκε καν στη Βουλή. Δηλαδή τέτοιες μέρες το 1996 προσδοκούσε ο κ. Σαμαράς να μπει στη Βουλή και τελικά το 22 Σεπτεμβρίου που έγιναν οι εκλογές το 1996 δεν κατάφερε να μπει στην Βουλή. Τώρα πιστεύουν ότι θα εκφράσουν έναν κόσμο που δεν έχει ψηφίσει στις ευρωεκλογές του 2024. Πλέον ότι η Νέα Δημοκρατία φοβάται ότι θα τη κόψει ο κ. Σαμαράς 2 με 3 μονάδες. Ο κ. Σαμαράς ελπίζει ότι θα πάρει και από τον κόσμο που δεν πήγε να ψηφίσει το 2024 και το 2023. Δηλαδή περίπου θα πάρει με...
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξες!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
6: 4 δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για

0: εγγυημένα αποτελέσματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Ανεβασμένη η Νέα Δημοκρατία και Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση της GBO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Πώς κινούνται το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κέρδη και ζημιές. Στη ΜΕΘ του Βενιζέλου, νοσοκομείου 40χρονη τραυματίστηκε στο λαιμό μετά από εκπυρσοκρότηση όπλου σε σκοπευτήριο. Υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών για να τη σώσουν. Σε συναγερμό η πολιτική προστασία για το Μελτέμι, ακόμη και 8 μποφόρ σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής, της Πελοποννήσου και της Εύβοιας που μένονται πυρκαγιές αυτή την ώρα. Κορυφώνεται το δράμα των κατοίκων στη Βενεζουέλα, ξεπερνούν τους 1.000 νεκροί, 50.000 δηλώθηκαν αγνοούμενοι. 5 αγώνες συνεχίζεται τα ξημερώματα της Κυριακής στο Μουντιάλ. Ποιες σημαντικότερες εξελίξεις στα μεταγραφικά ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 27 Ιουνίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινίος. Άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει μεταξύ άλλων η έρευνα της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ έχει απώλειες όχι μόνο προς την Ελλάς αλλά και προς τη Νέα Δημοκρατία και αφορούν κεντρώς ψηφοφόρους, είπε μεταξύ άλλων στα Παραπολιτικά 90,1 ο Διευθυντής Ερευνών της GPO, Αντώνης Παπαργύρης.
1: Η εμφάνιση του κ. Τσίπρα μάλλον φαίνεται ότι λειτουργεί και πιέζει το ΠΑΣΟΚ και από τις δύο πλευρές. Επαναφέρει κάποιους κεντρώους ψηφοφόρους, μάλλον σκέφτονταν το προηγούμενο διάστημα να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ, να επιστρέψουν πάλι στη Νέα Δημοκρατία και στην Κυριακό Μητσοτάκη. Θα πρέπει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να το αντιμετωπίσει. Και ταυτόχρονα από τα αριστερά του έχει κάποιες διαρροές προς την Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Mm-hmm. Είναι πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση και πριν εμφανιστεί ο κ. Τσίπρας, μάλλον πήγαιναν προς το ΠΑΣΟΚ. Τώρα φαίνεται ότι επιστρέφουν εκεί που αισθάνονται μάλλον λίγο πιο άνετα και εκεί που έχουν ξαναψηφίσει κιόλα. Δεν πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση το ποσοστό του κ. Τσίπρα. Αυτό το ποσοστό, το 14,5 που καταγράφουμε εμείς, που είναι 16,3 στην εκτίμηση, είναι ένα ποσοστό το οποίο το έχει καταγράψει εκλογικά ο κ. Τσίπρας. Με αυτό το ποσοστό περίπου έφυγε.
2: Σωστό.
1: Και κάτι. Επομένως δεν είναι νούμερα τα οποία είναι μακριά από την δική του εκλογική επιρροή. Mm-hmm. Γι' αυτό ξαναλέω δεν πρέπει να μας προκαλεί έτσι κάποια εντύπωση. Αυτό το οποίο είναι ζητούμενο τώρα από εδώ και πέρα είναι να δούμε αν υπάρχουν άλλες δεξαμενές για τον κ. Τσίπρα ή μπορεί να πείσει ένα κομμάτι το οποίο ακόμα είναι δύσπιστο απέναντί του.
0: Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, την έρευνα της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα με πολλά και σημαντικά ευρήματα. Η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας που καταγράφεται πάνω από μια μονάδα για κάτι, αλλά φυσικά και η άνοδος στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μαζί μας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, τι λέμε και φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Σήμερα λοιπόν με την μέτρηση που παρουσιάζουμε σήμερα, τα παραπολιτικά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει ανέβει στο 26%. Ομοίως όμως έχει ανέβει και ο κύριος Τσίπρας, το Ελλάς, το 14,5%. Η διαφορά παραμένει βέβαια πάνω από τις 11 μονάδες, κινείται σε διψήφιο ποσοστό. Πτωτικά τώρα εξακολουθεί να κινείται το ΠΑΣΟΚ στο 10,8. Επίσης αποδυναμωμένη εμφανίζεται η Ελπίδα, η οποία έχει χάσει 2,5 μονάδες, η κυρία Γαρισιανού, στο διάστημα στις 4-5 εβδομάδες που είναι το κόμμα, έχει φτάσει στο 6,9%, ενώ αντίθετα ο κύριος Βερόπουλος έχει αρχίσει και παίρνει πάλι τα πάνω, το έχει πάει στο 9,2% η λύση και 8,2% και 8% το ΚΚΕ. Εμφανίζεται δηλαδή μια τάση από κλιμάκωση του κόμματος της κυρίας Καρισιανού και πύκνωση του κόμματος του κυρίου Βελόπουλου. Επίσης, σύμφωνα με την μέτρηση που παρουσιάζουμε σήμερα, γιατί ακόμα είμαστε σε δημιουργικό επίπεδο όσον αφορά το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Σαμαράς συγκεντρώνει το σίγουρα νέο ότι θα τον ψήφιζαν σε ποσοστό κάτω του 3% στο 2,8% και το μάλλον ναι αθρηστικά στο 9,2%. Δηλαδή βλέπουμε ότι και ο κύριος Σαμαράς, προτού καν ανακοινώσει το κόμμα του, έχει μία τάση έτσι προς το διψήφιο ποσοστό. Πρέπει να συγκρατήσουμε ωστόσο ότι λέμε και αυτό το 26% της πρόθεσης ψήφου Είναι το δεύτερο σενάριο που αναλύουν στην Νέα Δημοκρατία, από το 25+ μέχρι το 30. Δηλαδή, γιατί μετά το 25% το πρώτο κόμμα λαμβάνει δύο έδρες σαν ποσοστιαία μονάδα, και εκεί η Νέα Δημοκρατία είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο για το κυβερνητικό επιτελείο αυτό. Το 26% ότι κρατιάται εκεί πέρα η πρόθεση ψήφου, και γι' αυτό άλλωστε και ο Πρωθυπουργός δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στις περιοδίες και συνεχίζει τις περιοδίες όταν είναι υποχτές στη Νέα Σμύρνη, και τη Δευτέρα θα το δούμε στο Αιγάλιο και σε όλη την Αττική. Αντιθέτως έχουμε τώρα ένα ποσοστό που λέει ότι θέλει αλλαγή της κυβέρνησης, αυτό το ποσοστό είναι στο 58%, ενώ το 49,8% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνουν προώρες εκλογές. Δηλαδή ένα στους δύο θέλουν προώρες εκλογές, αλλά 7 στους 10 περίπου θέλουν να αλλάξει οπωσδήποτε η κυβέρνηση. Όσον αφορά στο δίκτυο εμπιστοσύνης, ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται με το 33%. Τώρα μιλάμε όμως σε τηλέμαχη, έτσι για να καταλαβαίνουν και οι αγοραστές μας ότι αυτά τα ποσοστά είναι πρωτοφανή, γιατί ο Πρωθυπουργός 7 ετών που να εξακολουθεί να έχει τέτοια ποσοστά απήχησης και δημοφιλίας και τέτοια διαφορά το πρώτο κόμμα από το δεύτερο δεν έχει ξαναυπάρξει, τουλάχιστον δημοσκοπικά, στη μεταπολίτευση. Έχουμε 33% αποδεκτή του κ. Μητσοτάκη, 24,9% ο κ. Τσίπρας, η κυρία Καρισκιανού επίσης με 15% με 15,5% στην αποδοχή για πρωθυπουργία, και είναι πιο ψηλά από τον κύριο Ανδρουλάκη του Πασόκ που είναι 14,9% τηλέμαχε.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Δημήτρη, για όσα μας είπες. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι εντείνονται οι ρυθμοί, συνεχίζονται οι περιοδίες του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών με σαφή στόχευση στην οικονομία και ξεκάθαρη πλέον στόχευση πολιτικού αντιπάλου στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Τον έχουμε τον Κώστα Παπακλημίτζο. Είναι μαζί μας για να μας δώσει περισσότερα. Υπάρχει ένα θυμπλατάκι τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Κώστα, μας ακούς? Καλό μεσημέρι. Κώστας Παπακλημίτζος. Λοιπόν, λέγαμε. Καλό μεσημέρι. Δεν άκουσες την εισαγωγή. Λέγαμε ότι είναι εντυνόμενοι οι ρυθμοί που αφορούν περιοδίες, όχι μόνο του Πρωθυπουργού, και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκάθαρη σταθή στόχευση οικονομία και ξεκάθαρος αντίπαλος στόχευση στον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν καταρχάς η πρώτη περιοδία, ο πρώτος κύκλος της περιοδίας των στελεχών των κυβερνητικών και των κομματικών της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο. Εκεί λοιπόν στην Πελοπόννησο είναι και θυμίζουμε φυσικά και η έδρα στην Μεσσηνία, τέλος πάντων, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι ακόμα ένα ερωτηματικό αν θα πράξει τελικά, αν θα προχωρήσει τελικά με την ίδρυση κόμματος ή όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτή την εβδομάδα ήταν να συνεχιστούν οι περιοδίες στην Θεσσαλία. Αυτό πάει λίγο πιο πίσω, αλλά θα πάει την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλία, δηλαδή από 6 Ιουλίου και μετά. Θυμίζουμε ότι στον παρόν την επόμενη εβδομάδα είναι η κρίσιμη, γιατί 7 και 8 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός θα είναι στην Άγκυρα, είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, κρίσιμη νούμερο μέσω αυτών των γεωπολιτικών και διεθνών εξελίξεων. Για να μπει στις περιοδίες λοιπόν, άρα Πελοπόννησο πρώτα Θεσσαλία, μετά ενδιάμεσα η Αττική. Χθες ήταν στη Νέα Σμύρνη ο Πρωθυπουργός, Δευτέρα θα είναι στο Αιγάλιο. Η Αττική έτσι κι αλλιώς βαρόμετρο των εξελίξεων και της εκλογικής αναμέτρησης κάθε φορά, σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας κατοικεί στην Αττική. Πριν από αυτά όμως, όπως είπες πολύ σωστά, πήγαινε το την οικονομία ή όχι πριν, για την ακρίβεια, μαζί με όλα αυτά. Και ο Πρωθυπουργός και θέλει να προτάσει τις επιτυχίες της κυβέρνησης στην οικονομία και θέλει και επιδιώκει τη σύγκριση, ιδίως με τον Αλέξη Τσίπρα και τις ακοστολόγητες, όπως αναφέρουν τα κυβερνητικά στελέχη, προτάσεις του. Μάλιστα, την Τρίτη έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε εκεί ποια είναι τα καινούργια μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν, κυρίως μεταρρυθμίσεις, μάλλον, οι οποίες θα μπουν μπροστά. Προτίθεται τη Δευτέρα θα υπάρξει στο Μέγαρο Μαξίμου μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό φυσικά, με τον Δάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, με τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και με κορυφαία στελέχη εκπροσώπους δηλαδή της αγοράς, των σούπερ μάρκετ, του ΣΕΒ και άλλων, όπου τι θέλει η κυβερνητική, θέλει να πετύχει μια λεγόμενη εθνική συμφωνία για περιορισμό ή και μείωση των τιμών, κυρίως των τροφίμων και άλλων προϊόντων. Αυτό λοιπόν Δευτέρα θα δούμε πώς ακριβώς θα εκφραστεί.
0: Ευχαριστούμε τον Κώστα Παπακλημίτζο για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Κώστα. Στο Πασόκ πατάνε γκάζι στις προεκλογικές διαδικασίες. Έχουν κλειδώσει αρκετά ονόματα που αφορούν στο πράσινο ψηφοδέλτιο. Εν τω μεταξύ, το πρωί, με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ξεκίνησαν οι εργασίες του πρώτου Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την πλήρη εκκίνησή του. Αρχικά ορίστηκε το Προεδρείο, επικεφαλής του οποίου είναι η Δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά. Πάμε να πούμε περισσότερα για όλα τα τεκτενόμενα και συμβαίνοντα στην κέντρο αριστερά. Μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από το τελευταίο που είπες σε σχέση με την Ελλάδα, συγκροτείται σιγά-σιγά σε πιο οργανωμένο κόμμα. Τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώθηκε η σύνθεση των νέων τομεαρχών που είναι η ισχυώδης κυβέρνηση του κ. Τσίπρα και σήμερα έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Οι εργασίες ξεκίνησαν με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και αναμένονται περίπου από 350 έως 400 άτομα να αποτελέσουν το πανελλαδικό όργανο της Ελλάς. Διευκρινίζουμε ότι δεν έχει κάποια εκλογική διαδικασία, θα είναι έτσι με διορισμό και με αποφάσεις των οργάνων που έχει συγκροτήσει ο κύριος Τσίπρας. Με καταπονομή θα είναι η σύνθεση των οργάνων και όχι με εκλογική διαδικασία. Αλλά είπαμε ήταν η πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς. Τώρα στο Πασόκ, όπως είπες και εσύ σωστά, ξεκινάει η διαδικασία της συγκρότησης των ψηφοδελτίων. Θέλει ο κύριος Ανδρουλάκης να τρέξουν τα ψηφοδέλτια. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το Πασόκ να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερα στελέχη και πρόσωπα που μπορεί να έχουν απήχηση και επιρροή στις τοπικές κοινωνίες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της πρώτης ανακοίνωσης υποψηφιότητας που είναι ο Γιάννης Μπουρός, πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, που θα είναι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Και μέσα σε επόμενες ημέρες λένε οι πληροφορίες τηλέμαχε ότι το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει και σε νέες ανακοινώσεις, καθώς υπάρχουν πολλά κορυφαία στελέχη από την Άννα Διαμαντοπούλη, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, τον Δημήτρη Μάτζιο, τον Παναγιώτη Δοδονή, τον Χρήστο Κακλαμάνη, τον Λευτέρη Καρχημάκη, που δεν έχουν περιφέρειες. Οπότε πρέπει να γίνει και αυτή η διαδικασία για να είναι το ΠΑΣΟΚ πιο οργανωμένο και σε επίπεδο στελεχών. Αλλά ξεκινάει αυτή η διαδικασία που είπαμε για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Το Ραβέλι εναντίον του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σε συνέντευξή του στο Μέγκα Σαββατοκυριακό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παρομοιάζοντας τον πρώην Πρωθυπουργό με το ρόλο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο Τρελοπενιντάρης», τονίζοντας μάλιστα ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο, με τα λεφτά των άλλων, δηλαδή των Ελλήνων φορολογουμένων.
3: Η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί να δώσει με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες των οροφών δαπανών και μάλιστα δημιουργεί τις συνθήκες με την πολιτική που εφαρμόζει και ως προς την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ούτως ώστε ενώ μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της οικονομίας, ούτως ώστε να έχουμε αυτά τα παραπάνω έσοδα, το μέγιστο των οποίων, όσα δηλαδή παραπάνω μπορούμε από αυτά τα έσοδα, να τα δίνουμε πίσω στον κόσμο. Άρα δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Αν δώσουμε παραπάνω, θα παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα επιστρέψουμε σε συνθήκες επιτήρησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μέτρα λιτότητας κτλ. Αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι ημών που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι Ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Είναι φοβερή ελληνική ταινία, ειδικά στους νεότερους συστήνουν να το δουν. Εκεί είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ. Είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Και ο Τσίπρας στην τελευταία του συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει: υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία. Έχουμε λεφτά.
4: Δηλαδή ο Τσίπρας είναι αλατεπενδρής.
3: Αλατεπενδρής είναι. Βεβαίως, θα σας πω γιατί. Καταρχάς γιατί
5: τάζει,
3: κάνει τον κυμπάρη, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων.
0: Δημοσκοπήσεις και η ακρίβεια αποτέλεσαν πεδίο αντιπαράθεσης στο Μέγκα Σαββατοκυριακό ανάμεσα στη Μαρία Σιρεγγέλα από τη Νέα Δημοκρατία, τη Βάση Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ και τον Διονύση Τεμπονέρα από την ΕΛΑΣ.
6: Για μας το θέμα είναι να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση και με αυτό θα πάμε. Βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μία, από το συνεδριό του μία απόφαση.
4: Δεν,
6: ότι, okay, δεν το αφισβητούμε και ούτε μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Άρα για εμάς στόχος, όπως και το 23, είναι αυτός. Πρώτον, ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, είπε κάτι. Αμέσως δηλαδή βγήκε ο κύριος Τσίπρας και είπε κάτι άλλο. Δηλαδή, σαν να πληστηριάζουμε ποιος θα δώσει το καλύτερο πακέτο καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Εμείς τι είπαμε. Πρώτον, πέρα ότι έχουμε το πιο φθηνό εισιτήριο, πέρα ότι το μήνα πόσο είναι για να πάρει ένας άνθρωπος μία κάρτα περιορίστων διαδρομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι 27 ευρώ, 13 είναι για τους φοιτητές. Εάν μπαίναμε εμείς στη λογική, και το έχουν κάνει άπειρες φορές η αντιπολίτευση, και λέγαμε θα δώσουμε δωρεάν εισιτήρια, ας πούμε, θα λέγανε καλά, ούτε ένα ευρώ την ημέρα, το έχουν κάνει αυτό.
7: Το έχουμε ξαναζήσει αυτό και στο παρελθόν, έτσι. Τι είχαμε ζήσει και την κυρία Κωνσταντοπούλου στη δεύτερη θέση. Γενικά παρατηρείτε, τώρα δεν το λέω για να χαρούμε στο ΠΑΣΟΚ.
8: Μιλάμε την κυρία, δηλαδή θέλω να πω, είναι για μεγέθη.
7: Προγραμματικά, και το ένα κόμμα ακόμα δεν έχει κοστολογημένο πρόγραμμα και τη κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ποτέ είχε. Οπότε μέχρι στιγμής, όπως σας μιλάω προγραμματικά, ναι, τα συγκρίνω. Από εκεί και
8: έχετε
7: πέρα.
8: Εσεί, α πούμε, 50 μελή επιτροπή και όδη κυβέρνηση που έχει κάνει ο κύριο Τσίπρα, το έχετε δει στην
7: κυρία. Ο κύριο Τσίπρα έχει κάνει προτάσει για την φορολόγηση τη πισίνα και στα τζιπ, τις οποίες μετά παίρνει πίσω, είπε ότι θα δώσει 500 ευρώ αύξηση στο υγειονομικό προσωπικό, το οποίο τελικά τα στελέχη του είπαν ότι δεν βγαίνει και πολύ. Συνεπώς, καλό θα είναι να μιλάμε προγραμματικά και κοστολογημένα. Το δικό μου το κόμμα, λοιπόν, κοστολογημένα λέει ότι όταν έχουμε έναν πληθωρισμό που απορροφάει την οποιαδήποτε αύξηση στο μισθό, με κόστος 400 εκατομμύρια προτείνουμε την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας για να μην υπάρχει το fiscal drag. Το δικό μου κόμμα λέει ότι προτείνουμε τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά με κόστος 500 εκατομμύρια το έτος, την επαναφορά του 13ου μισθού με κόστος 700 εκατομμύρια το έτος, την πρόταση για τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς 30-35 εκατομμύρια.
9: Να απαντήσουμε καταρχήν στον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε για τον Τρελοπενιντάρη με μια άλλη ελληνική ταινία που λέγεται Ξύπνα Βασίλη. Είναι η γνωστή ταινία με τον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος πουλάει τρέλα. Διότι αυτό κάνει ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι το οποίο γίνεται. Γιατί, για παράδειγμα, ξέρετε, ωραίες πολιτικές προτάσεις, αλλά χρειάζεται να μας δώσει μια απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Γιατί όταν πριν τον πόλεμο, για παράδειγμα.
8: Να πάρω μια απάντηση στο δικό μου το ερώτημα.
9: Θα απαντήσω. Γιατί, για παράδειγμα, όταν το βαρέλι, το πετρέλαιο, είχε 72 δολάρια, η βενζίνη ήταν στον 65 και σήμερα πάλι το πετρέλαιο έχει 72 δολάρια
4: και η βενζίνη
9: είναι στο 1,90. Γιατί, για παράδειγμα, το σιτάρι, ήμουνα στη Λιβαδιά από χθες σε μια εκδήλωση και λέγανε οι αγρότες ότι φεύγει από το χωράφι στα 10 λεπτά το κιλό και το ψωμί φτάνει στα 2,5 ευρώ. Ήμουνα σε άλλη εκδήλωση στην Πέλλα και τα κεράσια της Πέλλας φεύγουν από το χωράφι στο 1,60 και φτάνουν στην Αθήνα στα 9-14 ευρώ. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση.
4: Δεν θα είχαμε αυτά. Γιατί την επόμενη το κεράσι θα φεύγει.
9: Θα σας πω γιατί. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, κυρία Γκαντονά, υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής επιλογής, το αν πράγματι θα γίνουν έλεγχοι, στο αν πράγματι θα έχουμε μια επιλογή όπου θα, μέσω μιας πλατφόρμας θα παρατηρούμε την εσωκέντρια και την ακρίβεια, διότι αυτό κάνει η πλατφόρμα όπως το κάνει, ή αν πράγματι θα πάμε σε παρεμβάσεις με στοχευμένους ελέγχους, με στελέχος της αρμόδιας υπηρεσίας, με πρόστιμα στο καρτέλ. Δεν το βλέπουμε, πάντως να έχει αποτέλεσμα.
0: Θα φύγουμε από το πεδίο της πολιτικής. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα πραγματικά την πολιτική προστασία σε εγρήγορση και σε συναγερμό, καθότι η άνεμη, το Μελτέμι δηλαδή, που έχει βγει στην Αττική και όχι μόνο, ξεπερνά τα 7 μποφόρ και σε κάποιες περιοχές φτάνει και τα 8 μποφόρ. Νωρίτερα είχαμε και πυρκαγιές να είναι σε εξέλιξη. Πάμε να δούμε την εικόνα τώρα. Μαζί μας είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός για να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
5: Τι λέμε, και καλό μεσημέρι. Έχουμε νέες εξελίξεις όσον αφορά τα πύρινα μέτωπα. Έχουμε μια νέα πυρκαγιά η οποία έχει ξεσπάσει στην Άφακτο. Γύρω στη 1:30 ήταν το πρώτο. Η πρώτη κλήση προς την περιβαλλοντική υπηρεσία. Το μέτωπο είναι στην κάτω Μαμουλάδα, στην Άφακτο Ετωλοκαρνανίας. Έχουν επιστρατευτεί 50 πυροσβέστες και 2 ομάδες ρασοκομάντου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, ενώ επιχειρούν από 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Τα ενέργεια μέσα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως μας αναφέρει η περιβαλλοντική υπηρεσία, λόγω καλωδίων υψηλής τάσης στην περιοχή. Ενώ την επιχείρηση παρακολουθεί και το ΕΣΚΕΔΙΚ μέσω των ντρόουν, προκειμένου να κατευθύνει τις εκεί δυνάμεις. Νωρίτερα είχαμε μια πυρκαγιά στην περιοχή της Βιωτίας και στον Άγιο Βασίλειο. Έχει εκδοθεί και 112 στην συγκεκριμένη περιοχή. 11 η ώρα ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά σε δασική έκταση. Ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά. 70 είναι οι πυροσβέστες, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, όπως επίσης 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Και εδώ υπάρχουν προβλήματα τα εναέρια, καθότι εκεί αντιμετωπίζουν ρηπές ανέμων που ξεπερνούν τα 6 με 7 μποφόρ. Νωρίτερα το πρωί είχαμε μία ακόμη πυρκαγιά στη Στυλίδα. Είναι η μοναδική μέχρι στιγμής η οποία βρίσκεται υπό σχετικό έλεγχο, έχει οριοθετηθεί. Επιστρατεύτηκαν στην περιοχή παραλία Πελασγίας στο Δήμο Στυλίδας 30 πυροσβέστες και 3 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αυτή η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί. Αναμένεται σε λίγο να δοθεί και ενημέρωση για την ομερικό της έλεγχο. Δηλαδή πηγαίνει καλά. Εκτός όμως από την Ήπεθρο, είχαμε και προβλήματα και στην Αττική, καθότι υπήρξαν αναφορές για πτώσεις δέντρων λόγω των ισχυρών ανέμων σε διάφορες περιοχές. Στην περιοχή της Λένορμαν είχαμε κάποιες.
0: Εδώ στο κέντρο, στην Αθήνα.
5: Ναι, στο κέντρο της Αθήνας είχαμε πτώση του δέντρου.
0: Πού βρέθηκε το δέντρο στη Λένορμαν, είναι απορία άξιο και έπεσε κιόλας.
5: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ενώ είχαμε και ένα έκτακτο πρόβλημα στην Μιχαλακοπούλου, καθότι ένα δέντρο έπεσε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένα άτομο μέσα στο αυτοκίνητο, έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο λέει το συγκεκριμένο δέντρο. Έσπεσαν τόσο πυροσβέστες με 3 οχήματα όσο και η ομάδα βίας. Ευτυχώς ο άνθρωπος, ο οδηγός του οχήματος ήταν καλά στην υγεία του, απεγκλωβίστηκε πριν από λίγο. Αναμένεται να λάβουμε σήμα σε λίγο από την ελληνική αστυνομία ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έχει περατωθεί, ότι έχει τακτοποιηθεί, ενώ υπήρξε και μια αναφορά για πτώση κλαδιών στην πλατεία Καρύτσι, πιο κέντρο ακόμα από την Λένορμαν.
0: Παραξενεύομαι, γιατί η προβλέψη μετεωρολογικής υπηρεσίας μιλούσε για περισσότερο ισχυρούς ανέμους, ακόμη και 8 μποφόρ στην Ανατολική Αττική. Και αυτά είναι στο κέντρο, έτσι, δηλαδή κάπου. Αλλά φαίνεται ότι είναι τόσο ισχυροί άνεμοι, προκαλούν προβλήματα, υπάρχουν και ζητήματα βέβαια. Οπότε, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι. Τώρα, αποκαλυπτικό είναι το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Βανδραβέλη στην εφημερίδα Παραπολιτικά, σχετικά με την αδειοδότηση Express αλλά και τις σκιές γύρω από τη στοιχηματική εταιρεία Superbet. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο υπογράφων του ρεπορτάζ Βαγγέλης Βανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
10: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Για να αποδώσουμε το Κέσσαρο στα Κέσσαρη, το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγει πρώτα η στήλη Big Mouth.
0: Σωστά, στο Big Mouth. Έτσι. Θα το έλεγα.
10: Μια βασική σκιά είναι ότι η εταιρεία αυτή, παρόλο όντως αδειοδοτήθηκε με ρυθμούς για δημόσιο ταχύτητος. Δηλαδή συνήθως οι αδειοδοτήσεις παίρνουν 1 με 2 χρόνια. Αυτή κατάφερε να αδειοδοτηθεί μέσα σε 8 μήνες. Λοιπόν, η εταιρεία αυτή 1 μήνα πριν υποβάλει την αίτησή της για αδειοδότηση, υπήρξαν καταγγελίες ότι άλλες εταιρείες του ομίλου απ' έξω από την Ελλάδα, εκτός Ελλάδος, όχι η ίδια η συγκεκριμένη, συνεργάζονταν με παράνομους παρόχους μέσα στην, στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς, σερβίρανε παράνομους παρόχους. Mm-hmm. Αυτούς τους παρόχους, τους οποίους η ίδια η Επιτροπή Παιγνίων, η οποία διοδότησε τη Superbet, τους είχε βάλει στη μαύρη λίστα, έχει μια μαύρη λίστα, όσοι πάροχοι παρέχουν υπηρεσίες παιγνίων, τυχερών παιγνίων στη χώρα μας, χωρίς την κατάλληλη άδεια, μιλάμε κυρίως για, για online στότοποι κλπ. Αυτοί μπαίνουν σε μια μαύρη λίστα. Μιλάμε 15.000 τέτοιες εταιρείες.
0: 15.000. Και αυτοί μπήκαν από το παράθυρο τώρα, με λίγα λόγια, έτσι.
10: Ναι. Και πρόσεξε τώρα τι λέμε. Μια εταιρεία η οποία ζητάει να διαδιοδοτηθεί νόμιμα εδώ, μέσω μιας άλλης εταιρείας του ομίλου, σερβίριζε παρανόμους. Βέβαια, αυτά δεν φτάσαν ποτέ στο δικαστήριο να αποδειχτούν, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον να διερευνήσει σε βάθος και όχι μέσα με ταχύτητες εξπρέσει η Επιτροπή Παιγνίων να διοδοτήσει την εταιρεία. Μάλιστα. Το δεύτερο που είναι, αγόρασε μια δεύτερη άδεια η ίδια εταιρεία, η οποία ήταν ανενεργή για περισσότερο από 2 χρόνια. Βάσει νόμου, αυτή η άδεια έπρεπε να ανακληθεί. Τι λέει ο νόμος? Λέει, από τη στιγμή που θα πάρεις μια άδεια, θα πρέπει να την ενεργοποιήσεις μέσα σε 12 μήνες. Αυτή η άδεια ήταν, την απέκτησε από μια άλλη εταιρεία, την είχε πάρει στο τέλος του 2023 και μέχρι το Φεβρουάριο, τον Μάρτιο του 2026 δεν είχε καν ενεργοποιηθεί. Άρα θεωρητικά αυτή την άδεια θα έπρεπε να την ανακαλέσει. Είναι εξετάσεις τους λόγους, εάν θα την διαθέσει.
0: Μάλιστα.
10: Τι θέλουμε να πούμε?
0: Πολλά τα ερωτήματα εδώ και εσύ.
10: Είναι πολλά ερωτήματα τα οποία με αυτή τη σπουδή που τρέχει. Βέβαια, για να είναι ενήμεροι και οι ακρότες, αυτή η εταιρεία ρίχνει πολλά χρήματα στην αγορά. Μα ανέλπιστα πολλά χρήματα. Δηλαδή, διπλασιάζει και διπλασιάζει τις τιμές σε χορηγίες που υπήρχαν.
11: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τεχνοτζέλ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
15: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημέρωσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
18: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
19: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
18: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
19: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
19: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
18: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
19: Υπερσύγχρονος επαγγελματισμός. ηλεκτρονικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
18: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
19: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
18: Τηλέφωνο 2641091760.
19: Κινητό 6945-3627-08.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
20: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
21: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
22: Λοιπόν, τα απλήγματα αυτά συνιστούν κατάφορη παραβίαση της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και κατάφορη παραβίαση της παραγράφου 1 του Πρωτοκόλλου Συμφωνίας που επιτεύχθηκε στα μέσα Ιουνίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προστίθεται στην ανακοίνωση της Ιρανικής Διπλωματίας. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ επιτέθηκαν εχθές Παρασκευή στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα Ιρανικού μη επανδρομένου εναέριου οχήματος σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούς, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανέφερε ότι έπληξε αποθήκες πυράβλων και ντρόνς, καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ στο Ιράν, δίνοντας αργότερα στη δημοσιότητα ένα κοκκόδες ασπρόμαυρο βίντεο που δείχνει έκρηξη με την ένδειξη αδιαβάθμιτο. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί. Το Ιράν ανακοίνωσε δε ότι βρήμα έπληξε την περιοχή γύρω από λιμενοβραχίωνα στο Σιρίκ στο νότιο Ιράν και ότι ιρανικές ναυτικές δυνάμεις απάντησαν πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Η Τεχεράνη δεν διευκρίνησε τι μπορεί να έχει χτυπηθεί. Αλλού ωστόσο υπήρξαν οι ενδείξεις της προόδου προς τον τερματισμό της τετράμινης σύγκρουσης, καθώς Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συνθήκη για το τέλος των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση της Χεσμπολά. Οι δύο πλευρές παρουσίασαν την συμφωνία ως ένα πρώτο βήμα με το οποίο καλείται η Χεσμπολά να αφοπλιστεί και το Ισραήλ να αποσύρει στρατεύματά του από το Λίβανο, όμως δεν είναι σαφές πώς θα εφαρμοστεί. Η Χεσμπολά είπε δε ότι δεν θα συνεργαστεί. Η Τεχεράνη έχει και από τη μεριά της ότι θα ελέγχει το στενό του Ορμούς και προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην υποστηρίξουν τη Ουάσιγκτον μετά την επίθεση που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε φορτηγό πλοίο που έπλεγε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέριψε την ευθύνη για την επίθεση στο Ιράν και είπε ότι παραβίασε την ενδιάμεση συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι Αμερικανοί έχουν τιμήσει τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός, που είναι γνωστή επίσης ως Μνημόνιο Συνεννόησης. Τώρα, Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν την Παρασκευή στη Ουάσιγκτον μια συμφωνία πλαίσιο για επίτευξη ειρήνης και ασφάλειας μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών. Οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτείων και τη σύσταση ομάδας στρατιωτικού συντονισμού. Η συμφωνία προβλέπει τον αφοπλισμό μη κρατικών ενόπλων ομάδων και τη σταδιακή αποκατάσταση του ελέγχου του λιβανικού εδάφους από τον Εθνικό Στρατό του Λιβάνου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν σταδιακά από το λιβανικό έδαφος, καθώς το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν διατηρεί καμία εδαφική βλέψη στη γειτονική χώρα. Η διεθνής κοινότητα θα υποστηρίξει την ανοικοδόμηση του Λιβάνου, με τη λιβανική κυβέρνηση να εγγυάται τη μη εκτροπή πόρων προς ένοπλες δυνάμεις. Και ας περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στη Βενεζουέλα, που βρίσκεται σε δραματική κατάσταση τρεις ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που ισοπαίδωσαν περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, με τις αρχές και τους κατοίκους να δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων μέσα στα συντρίμια. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει ανέλθει τουλάχιστον στους 920 νεκρούς, πλησιάζουν τους 1000, ενώ περισσότεροι από 51.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.300, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 243 άτομα. Η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι διανέμει τρόφιμα και νερό στους επιζώντες, ενώ η εκτελούσα χρέη Προέδρου Ντέλφι Ροδρίκες έκανε λόγο για κρίσιμες ώρες διάσωσης, υποδεχόμενοι παράλληλα διεθνείς αποστολές βοήθειας. Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν φτάσει στη χώρα 861 διασώστες από Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Ελσαλβαδόρ, Ελβετία, Κολομβία και άλλες χώρες, με περισσότερους να αναμένονται. Βέβαια, καταγράφονται σκηνές χάους σε αρκετές περιοχές στη Λέμαχη.
0: Ελισάβετ Τσαμοπούλου, κυρίες και κύριοι, μας μετέφερε την τραγική εικόνα που επικρατεί στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε ραδιοφωνικά τον καθηγητή σεισμολογίας, τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, πλέον διακεκριμένο. Σε κάνετε, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι επίσης.
0: Είναι μια εικόνα που πραγματικά τη συναντούμε όχι σε σύντομα χρονικά διαστήματα, ωστόσο έχουμε ξαναδεί μεγάλους σεισμούς να συμβαίνουν σε διάφορες περιοχές της γης, και αυτό που πραγματικά έτσι προκαλεί ανησυχία είναι ότι υπάρχουν και αρκετές περιοχές που μπορεί να δώσουν τέτοια μεγέθη σεισμών, και περιοχές και κοντινές μας, δεν είναι έτσι, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Βεβαίως έχουμε δει και στο παρελθόν και νομίζω ότι θα δούμε και στο μέλλον ξανά, για παράδειγμα στη γειτονική Τουρκία και το 1999 στο βόρειο μέρος, όταν και το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας με περισσότερα από 20.000 θυμάτων, με μέγεθος 7,5 ήταν τότε ο σεισμός, αλλά και πριν από 3 χρόνια, νομίζω όλοι θυμόμαστε, το Φεβρουάριο του 23, ναι, στο νότιο-ανατολικό τμήμα της Τουρκίας και κοντά στα σύνορα με τη Συρία, είχαμε 2 αλλεπάλληλους σεισμούς με διαφορά μερικών ωρών, 7,7 στο μέγεθος ο πρώτος, 7,6 ο δεύτερος, δηλαδή χειρότερα και από τις Βενεζουέλας, και με περίπου 50.000 καταγεγραμμένων θυμάτων, μπορεί τα θύματα να ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που καταγράφηκαν. Κατά συνέπεια έχουμε δει στο παρελθόν και μάλιστα στο κοντινό παρελθόν πολύ σημαντικά σεισμικά γεγονότα, μερικά από τα οποία στη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι όπως ακριβώς αναφέρατε και εσείς προηγουμένως.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαδόπουλε, σεισμοί θα συμβαίνουν πάντα. Και με αυτού του μεγέθους σεισμοί θα συμβαίνουν.
1: Και
0: με μεγαλύτερα μεγέθη, βεβαίως. Και πρέπει να και έτοιμοι να είμαστε, και πρέπει να γνωρίζουμε, όχι να. Να δίνουμε τα κατάλληλα εφόδια στις οικοδομές μας, μάλλον οι οικοδομές μας να είναι τέτοιες και οι οικοδομικοί κανονισμοί τέτοιοι που να επιφέρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια. Από τους βασικούς λόγους που είχαμε τόσα θύματα στην Τουρκία και τώρα στη Βενεζουέλα, είναι οι οικοδομικοί κανονισμοί ή ήταν τόσο ισχυροί οι σεισμοί που ακόμα και κτίρια, ας πούμε, στην Ελλάδα που έχουμε καλό οικοδομικό κανονισμό σε αρκετές περιοχές, δεν θα άντεχαν?
1: Είναι και τα δύο. Και οι δύο παράγοντες συνεργούν. Όταν είναι μεγάλα τα μεγέθη, ασφαλώς οι επιβαρύνσεις στις οικοδομές είναι πολύ πιο έντονες, οπότε και καινούργιες, καλά κατασκευασμένες κατασκευές μπορεί να πάθουν σοβαρότατες βλάβες. Μάλιστα. Πολύ περισσότερο, ναι, όταν είναι κατασκευές ή παλιές ή δεν έχουν κατασκευαστεί με, ναι, αντισεισμικούς κανονισμούς, όπως αποδείχτηκε προτριών ετών και στην Τουρκία, τότε οι καταστροφές είναι, ναι, ασφαλώς πολλαπλάσιες. Ναι. Βεβαίως στην Ελλάδα έχουμε έναν καλό αντισεισμικό κανονισμό, σύγχρονο. Άκουσα πρόσφατα κάποιον υπεύθυνο να λέει ότι είναι ο τελειότερος του κόσμου. Είναι υπερβολή αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Οι Άπωνες τι να πούνε τότε, αυτοί έχουν τον τελειότερο.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι ένας σύγχρονος κανονισμός, δεν υπάρχει εμβολία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 70% περίπου, σύμφωνα με στατιστικές του Τεχνικού Επιμελητηρίου, το 70% των κατασκευών στην Ελλάδα είναι παλιές, με παλιό αντισεισμικό κανονισμό ή και καθόλου κανονισμό.
0: Άμαστε.
1: Κατά συνέπεια, το ότι έχουμε ένα σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό εγγυάται ότι αυτά που έχουν χτιστεί τις τελευταίες δεκαετίες και χτίζονται από εδώ και πέρα ασφαλώς θα είναι πιο ανθεκτικά στις σεισμικές επιβαρύνσεις του μέλλοντος σε σχέση με το παρελθόν, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κτηριακό απόθεμα στη χώρα, το οποίο είναι εξαιρετικά τρωτό, ναι, εξαιρετικά, ναι, ευάλωτο στις σεισμικές επιβαρύνσεις.
0: Ιστορικά πάντως, κύριε καθηγητά, ιστορικά, παρακαλώ, έχουμε και εμείς σεισμούς αυτών των μεγεθών. Εντάξει, δεν συμβαίνουν κάθε 3 και λίγο. Στατιστικά ξέρουμε, ξέρετε καλύτερα εσείς κάθε πότε συμβαίνουν. Υπάρχουν όμως περιοχές που μπορούν να δώσουν τέτοια μεγέθη.
1: Ασφαλώς, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Στις 9 Ιουλίου του 1956 είχαμε σεισμό μεγέθους 7,5 στις Κυκλάδες, mm-hmm. μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης. Mm-hmm. 13 λεπτά μετά, επακολούθησε ο δεύτερος με μέγεθος 6,9. Βλέπουμε δηλαδή κάποια φαινόμενα τα οποία είναι περίπου ανάλογα, αντίστοιχα με αυτά που είδαμε στη Βενεζουέλα. Κατά συνέπεια, βεβαίως πολύ σωστά είπατε ότι δεν είναι καθημερινά αυτά τα φαινόμενα, αλλά από καιρούς καιρών παρουσιάζονται ακόμα και στη χώρα μας. Γι' αυτό λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, χρειάζεται να παίρνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα και ο αντισεισμικός κανονισμός να εφαρμόζεται και ο προσεισμικός έλεγχος των κτηρίων, των δημόσιων κτηρίων να ενταθεί, η ενημέρωση των πολιτών, οι ασκήσεις, η εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης, όλα αυτά μαζί βοηθούν, όχι να σταματήσουμε βεβαίως τους σεισμούς, αλλά κάπως να περιορίσουμε τις αρνητικές τους επιπτώσεις.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Το λιμάνι της Σούδας, κυρίες και κύριοι, έδεσε νωρίτερα το Κίσαμος με 1.246 επιβάτες στο πλοίο. Προσάραξε στη Μήλο τα ξημερώματα στα βαθύ του Αδάμαντα μετά από blackout. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Μαζί μας ο συνάδελφος Παντελής Γιαίτσης. Παντελή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. 1.246 επιβαίνουν 108 μέλη πλοίου. Στο πλοίο Κίσαμος, το οποίο προσάραξε, όπως είπες και εσύ, δίπλα από το λιμάνι του Αδάματα, τα ξημερώματα προσεγγίζοντας την Μήλο λόγω blackout. Ευτυχώς από την προσάραξη δεν προκλήθηκε σοβαρή ζημιά. Το πλοίο κατάφερε να φτάσει στο λιμάνι του Αδάματα, όπου με το πρώτο φως της ημέρας ερευνήθηκε σχολαστικά, ελέγχθηκε σχολαστικά και από δίπες. Αποδείχθηκε ότι είχε ένα πολύ ελάχιστες ζημιές από κάτω και κρίθηκε αξιόπλο, πήρε το πιστοποιητικό και το πρωί ξεκίνησε, όπως είπες και εσύ, για το λιμάνι της Σούδας όπου έδεσε πριν από λίγο. Ανησυχία υπήρξε, η αλήθεια είναι, από πολλούς εκ των επιβατών του Κίσαμος, αλλά είναι αυτό που λέμε τέλος καλό, όλα καλά. Έβγαλε και σχετική ανακοίνωση η εταιρεία ενημερώνοντάς μας για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Υποθέτω ότι θα υπάρξει νέος έλεγχος στο λιμάνι της Σούδας. Το θεωρώ απολύτως λογικό για να μπορέσει το Κίσαμος το βράδυ να χωρίσει και πάλι από τα Χανιά για τον Πειραιά.
0: Όπως και να έχει, είναι καλά τα νέα. Βέβαια, οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν εκεί. Συμβαίνουν αυτά συνήθως καλοκαιρινούς μήνες. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Παντελή Γιαίτση για όσα μας είπε.

όσον αφορά τη φωτιά που μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος Σπύρος Δαρσινός στην Αυπακτία, είναι αρκετά μεγάλη από ό,τι φαίνεται στο δάσος της Μαμουλάδας στην Αυπακτία. Στο σημείο ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουμε 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι δασική περιοχή, δεν υπάρχουν σπίτια. Η κατάσταση, η αλήθεια είναι ότι επιχειρείται τώρα να ελεγχθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι όμως πάρα πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Όπως ακούσατε νωρίτερα, είχαμε ακόμα και πτώσεις δέντρων, όχι σε περιοχές απομακρυσμένες της Αττικής, στη Βαρυμπόπη, σε κάποιες περιοχές που είναι στη Μαλακάσα ή στην Ανατολική Αττική που περιμέναμε σήμερα τα 8 μποφόρ, αλλά σε περιοχές, κυρίες και κύριοι, όπως είναι στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Λένορμαν.

0: Την έναρξη ενός νέου κύκλου πληρωμών προς τους παραγωγούς προανήγγειλε στη δημόσια τηλεόραση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, γνωστοποιώντας ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω της νέας δομής της ΑΔΕ. Παράλληλα, Δευτέρα ή Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί ενίσχυση ύψους 20 εκατομμύριων ευρώ στους ριζοπαραγωγούς μέσω του καθεστώτος De Minimis.
1: Την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, θα πληρώσουμε 20 εκατομμύρια de minimis ενίσχυση για το ρύζι στη Χαλάστρα. Είναι αποτέλεσμα της ζημιάς που πάθανε τα τελευταία χρόνια. Και στο βάθος υπάρχει μια πιο ριζική λύση, που είναι να εντάξουμε όλον αυτόν τον οριζόνα σε ένα μεγάλο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης, όπως κάνανε οι Ισπανοί στη Βαλένθια, που έχουν ανάλογη περιοχή. Γιατί οι καλλιεργητές εκεί κρατάνε με την καλλιέργεια του ρυζιού, κρατάνε τον κάμπο να μην κατέβει προς τη θάλασσα. Θα τα παλέψουμε όλα αυτά. Η είδηση της ημέρας, ήμουνα σε επαφή χτες όλη τη μέρα και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και με τον διοικητή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Το μεγάλο πακέτο πληρωμών θα γίνει τη Δευτέρα. Θα γίνει τη Δευτέρα και θα είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με εκβιασμό ανηλίκων, ακόμη και 12 ετών. Αφαίρεται ότι είχαν στήσει αυτή την υπόθεση δύο 17χρονοι, ένας από τη Θεσσαλονίκη, ο έτερος από το ΓΑΖ Ηρακλείου, με διασυνδέσεις και με το διαβόητο δίκτυο 764. Μαζί μας ένα ΜΕΗ υπογράφει σχετικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Ναι, να πούμε λίγα λόγια για το 764. Είναι ένα διεθνές διαδικτυακό δίκτυο που τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις διοκτικές αρχές πολλών χωρών λόγω της δράσης του σε βάρος ανηλίκων. Οι ερευνητές το περιγράφουν σαν ένα εξαιρετικά βίαιο και σαδιστικό δίκτυο, καθώς τα μέλη του φέρονται να μην επιδιώκουν μόνο την απόσπαση πορνογραφικού υλικού από παιδιά και εφήβους, αλλά κυρίως την απόλυτη ψυχολογική χειραγώγηση και τον έλεγχό τους. Η δράση του ξεκίνησε το 2021 και αναπτύχθηκε μέσα από δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές επικοινωνίας, όπως το Discord, το Telegram, το Instagram, το TikTok, το Twitter, αλλά και μέσα από διαδικτυακά παιχνίδια. Τα μέλη του προσεγγίζουν ανηλίκους, δημιουργούν μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους και σταδιακά τους πείθουν να μοιραστούν προσωπικές ή κοινές φωτογραφίες τους. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένας κύκλος εκβιασμών και απειλών, με τα θύματα να εγκλωβίζονται σε μια κατάσταση φόβου από την οποία πολλές φορές δυσκολεύονται να ξεφύγουν. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να πείθουν τα θύματα τους, να αυτοτραυματίζονται και σε ακόμα πιο ακραίες περιπτώσεις να αυτοκτονούν. Σε αντίθεση με άλλα κυκλώματα διαδικτυακής σεξουαλικής εκβίασης που έχουν ως βασικό κίνητρο το οικονομικό όφελος, οι αρχές εκτιμούν ότι το 764 επιδιώκει κυρίως να ασκήσει απόλυτο έλεγχο στα θύματα του και να τα εξευτελίσει. Η υπόθεση έχει πλέον και ελληνική διάσταση, όπως είπες, γιατί πριν από λίγες ημέρες συνελήφθησαν δύο 17χρονοι, ένας από το ΓΑΖ Ηρακλείου και ένας από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται να συνδέονται με το συγκεκριμένο δίκτυο. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της δράσης τους και ενδεχόμενες διασυνδέσεις με το εξωτερικό. Η υπόθεση Τηλέμαχη θεωρείται μία από τις σοβαρότερες που έχουν απασχολήσει τις ελληνικές αρχές στον τομέα της διαδικτυακής εκμετάλλευσης ανηλίκων και αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορεί να κρύβονται πίσω από μια φαινομενικά αθώα διαδικτυακή γνωριμία.
0: Άννα, εμείς το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Άννα. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου νοσοκομείου εισήχθη η γυναίκα, καθώς το πρωί του Σαββάτου, περίπου 40 χρόνων η γυναίκα αυτή, φέρεται να τραυματίστηκε στο λαιμό μετά από πυρσοκρότηση όπλου, ενώ βρισκόταν στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε να πούμε περισσότερα για την κατάστασή της. Μαζί μας ο Βασίλης Βενιζέλος. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να κάνουμε μια βαθιά υπόκληση στους γιατρούς του τμήματος επιγόντως περιστατικών του Βενιζέλου νοσοκομείου, καθώς όταν έφτασε το ασθενοφόρο με την 40χρονη γυναίκα που είχε αυτοπυροβοληθεί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου και είχε κάνει ήδη μια ανακοπή και είχε αναταχθεί διασωληνωμένη, έκανε ανακοπή και πάλι. Έδωσαν μάχη οι γιατροί στο τμήμα επιγόντων περιστατικών για περισσότερα από μία ώρα με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Τελικά την επανέφεραν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να εισάγεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κατά από τις οποίες είτε πυρσοκρότησε το όπλο είτε το έφερε προς τον εαυτό της για να έχουμε μία απόπειρα αυτοκτονίας. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ιστορία η οποία δείχνει ότι οι γιατροί του συστήματος υγείας είναι πάντα ανά πάσα στιγμή στην πρώτη γραμμή.
0: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο για να μας είπε. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Από ρεκόρ σε ρεκόρ, κυρίες και κύριοι, γυβαίνει η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, που ασφιχτιά λόγω του καύσωνα, ο οποίος δοκιμάζει ανθρώπους και υποδομές. Πάμε να μιλήσουμε με τον ιστορικό και πολιτικό αναλυτή, τον Τάσο Καραμπαμπά, ο οποίος έχει και μια ειδική σχέση με τη Γαλλία, κυρίως στο Παρίσι, το οποίο στην κυριολεξία φλέγεται από την επέλαση της ανυπόφορης ζέστης. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πραγματικά είναι ένα καυτό καλοκαίρι στην κυριολεξία, πρωτόγνωρο για τους Παριζιάνους, γενικότερα για τους Ευρωπαίους στη Δυτική Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, και ήμουνα στο Παρίσι τις προηγούμενες ημέρες κιόλας για ένα συνέδριο. Πραγματικά το έζησα και προσωπικά. Δεν μπορούσες να βγεις έξω, κυρίως το μεσημέρι, γιατί δεν υπάρχουν και υποδομές, κακά τα ψέματα. Η Γαλλία δεν ήταν έτοιμη, δεν είναι έτοιμη για αυτά τα κύματα καύσωνα και δεν έχει κλιματισμό σχεδόν πουθενά. Μιλάμε για θερμοκρασίες που ξεπέρασαν μερικές φορές τι

0: Δηλαδή 75% δεν έχουν κλιματιστικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προφανώς και είναι η Γαλλία, μεγάλο τμήμα της Γαλλίας, σε κόκκινο συναγερμό. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός Λεκογνίου δημιούργησε μια μονάδα κρίσης με σχεδόν όλα τα σημαντικά υπουργεία, γιατί όλοι έχουν να δουλέψουν σε αυτό το θέμα. Εσωτερικών, υγείας, παιδείας, γιατί είχαν εξετάσεις τώρα τα παιδιά της δεύτερης λυκείου. Περνάνε τις εξετάσεις των προφορικών στα γαλλικά, στη γαλλική γλώσσα. Πώς θα περάσεις τις εξετάσεις σου όταν έχεις 40 βαθμούς μέσα σε μια αίθουσα?
1: Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Καλά ζητήματα που προκύπτουν έχουν να κάνουν και με τους ηλικιωμένους και με ζητήματα που εμείς στο παρελθόν τα είχαμε ζήσει. Δηλαδή τη δεκαετία του 80, στον καύσωνα το μεγάλο του 87, που δεν είχαμε τότε τα κλιματιστικά. Δεν υπήρχαν κλιματιστικά τότε. Μόνο σε δημόσιες υπηρεσίες θυμάμαι κάποιες και ορισμένοι οι οποίοι είχαν ανακαλύψει νωρίς το τι σημαίνει κλιματιστικό. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση είναι κάπως έτσι τώρα. Δηλαδή δεν είχαν ανάγκη από κλιματιστικά. Και για τη θέρμανση είχαν άλλες μεθόδους θέρμανσης. Να πεις ότι εδώ χρησιμοποιούσαν το κλιματιστικό για θέρμανση, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια με την κλιματική αλλαγή πολλά χρόνια το συζητάμε. Να φανταστείτε, η Γαλλία το 2003 είχε γνωρίσει τον Αύγουστο του 2003 ένα φωνικό καύσωνα όπου είχαν πεθάνει 15.000 άτομα. 15.000, φανταστείτε τώρα για μια χώρα σαν τη Γαλλία, έτσι.
1: Ναι.
0: 20 χρόνια μετά, ενώ έχουν προκύψει κάποια κύματα καύσωνα κατά καιρούς, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει προσαρμοστεί η χώρα. Δηλαδή, όταν μπαίνεις σε ένα μετρό, πέστε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν μπαίνεις σε ένα σχολείο ή σε μια υπηρεσία η οποία δεν έχει κλιματισμό, ενώ ξέρουμε ότι με την κλιματική αλλαγή είναι προβληματικό το ζήτημα και ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε κι άλλα στην Βόρεια και Δυτική Ευρώπη κύματα καύσωνα, αυτό το ζήτημα έχει γίνει πλέον πολιτικό στη Γαλλία. Και αυτό που σας λέω έχει σημασία γιατί μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Έχουμε βουλευτικές και προεδρικές εκλογές. Είπε λόγου χάρη Μαρίν Λεπέν ότι καταδικάζει τη στάση του Μακρόν και των οικολόγων κυρίως, οι οποίοι απορρίπτουν εδώ και χρόνια την γενικευμένη χρήση κλιματιστικών στις υπηρεσίες. Γιατί όντως υπάρχει αυτό το ζήτημα.
1: Οπότε Τάσο Καράμπομπα, θα έχουμε ίσως, μάλλον σε κάθε ζήτημα που προκύπτει, έχουμε και πολιτική διαμάχη, έτσι. Και εμπροκειμένου αυτή η πολιτική διαμάχη έχει να κάνει και με το μείζον θέμα και έτσι, θέμα το οποίο προκαλεί αντιπαράθεση της κλιματικής κρίσης, που υπάρχουν οι μεν που λένε ότι υφίσταται, οι άλλοι που λένε ότι δεν υφίσταται. Τελικά όλο αυτό κλιμακώνεται συνεχώς και βλέπουμε διαφορετικά επεισόδια με βάση αυτά που συμβαίνουν.
0: Ή το ότι, παραδείγματος χάρη, 70.000 νοικοκυριά, φανταστείτε, 70.000 νοικοκυριά την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν ρεύμα στη Βρετάνη, στην Δυτική Γαλλία. Άρα σημαίνει ότι μια χώρα σαν τη Γαλλία, η οποία είναι από τις ισχυρότερες χώρες στον κόσμο, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και δεν έχει τις υποδομές για ισχυρά κύματα καύσωνα. Αυτό προφανώς και γίνεται πολιτικό ζήτημα. Προφανώς και οι αντίπαλοι του Μακρόν κυρίως το χρησιμοποιούν και κυρίως Μελανσόν και Λεπέν.
1: Τάσος Καράμπαμπας, κυρίες και κύριοι, ιστορικός, πολιτικός αναλυτής με βαθιά γνώση και των ευρωπαϊκών θεμάτων. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Ιστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ποδοσφαιρικό πάτη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Γνωρίζουμε ήδη τα 9 από τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32, η οποία μάλιστα ξεκινάει και αύριο με τον Νότια Αφρική Κάναβα. Τα υπόλοιπα 8 ζευγάρια είναι Ολλανδία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Βοσνία, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία, Κτήλε Φαντοστού, Νορβηγία, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήριο και Αυστραλία, Αίγυπτος. Εχθές λοιπόν τα ξημερώματα και έγιναν και πολλά παιχνίδια, 6 παιχνίδια. Και είχαμε το Νορβηγία-Γαλλία 1-4 με χάτ-τρικ του Σμαντεμπελέ, που θυμίζω έχει πάρει και τη χρυσή μπάλα, καλύτερο παίχτη για το 2025. Είχαμε το Σενεγάλη-Ιράκ 5-0, Ουρουγουάη-Ισπανία 0-1 με ένα γκολ το οποίο προήλθε από έναν λάθος του τερματοφύλακα, ο οποίος έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Είχαμε το Πράσινο Ακροτήριο στη Σαουδική Αραβία 0-0 και την ιστορική πρόκληση του Πράσινου Ακροτηρίου στην επόμενη φάση. Είχαμε το Αίγυπτος-Ιράν 1-1 που μέχρι την Ταρέμι έχασε και πέναλτι, και το Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο 1-5. Για απόψε έχουμε άλλα 6 παιχνίδια τα οποία ολοκληρώνουν και την φάση των ομίλων του

0: Μουντιάλ είναι για την τρίτη αγωνιστική. Είχαμε στις 12 η ώρα Κροατία Γκάνα, την ίδια ώρα Παναμά Αγγλία, στις 2.30 ξημερώματα Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, την ίδια ώρα Κολομβία, Πορτογαλία και στις 5 ξημερώματα Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία. Γιατί να πάμε στα δικά μας που λαβαίνουμε, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πριν από πολύ λίγο το μεσημέρι, σε μία ώρα περίπου, θα υποδεχθεί τον Μπάλσα Πόποβιτς, 25 ετών τερματοφύλακας από τον Ιρθρό Αστέρας, θα αποτελέσει την τρίτη και τέταρτη του μεταγραφή για φέτος και έχει για το καλοκαίρι, συγγνώμη, και έχει για να κάνει άλλες τρεις τηλέμαχες. Οι άλλες είναι το Ζωέλ Ρόκα, 21 ετών, εξτρέμ από τη Χιρόνα. Η επιστροφή του Νταβίτ Κάρμου, η τρίτη διαιτητή θητεία του Σωστόλυφου, του 26χρονου Στόπερ από την Νότιχαμ. Και του μέσου, του 24χρονου μέσου Πέταρ Στάνιτς από την Τουτογκότ, για την οποία ο Ολυμπιακός έχει δώσει και ένα πολύ μεγάλη μάχη για να τον αποκτήσει, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Οπότε ο Σωστόλυφος λοιπόν ετοιμάζεται για τετραπλό χτύπημα, θα λέγαμε, και θυμίζω ότι τη Δευτέρα αρχίζει και η προετοιμασία του Ολυμπιακού και οι συγκεκριμένοι παίκτες αναμένεται να είναι στην πρώτη συγκέντρωση που θα γίνει στο Ρέντι. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκλεισε τη συμφωνία του με την Ετούν για την απόκτηση του 24χρονου Έλμιν Ράστοντερ, είναι επιθετικός. Επίσης ενημέρωσε χθες αργά το βράδυ ότι ήρθε στη συμφωνία τελικά με τον Στέφαν Ντεφράι, τον 34χρονο κεντρικό αμυντικό, που είχε απογράψει συμβόλαιο για ένα συν ένα χρόνια και συνεχίζει λοιπόν και ο Παναθηναϊκός στις κινήσεις. Και να κλείσουμε με τον ΠΑΟΚ τηλέμαχη, λέγοντας ότι σήμερα το απόγευμα θα αφηθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Αρίτ Ελουστόντο, είναι 32 ετών, κεντρικός αμυντικός. Έχει μείνει ελεύθερος από την Sociedad, η οποία είναι η μοναδική ομάδα που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα και ξεκίνησε και από την Ακαδημία της, έτσι. Είναι μια υπόθεση την οποία δούλευε καιρό ο ΠΑΟΚ, συγκεκριμένο παίχτη, και είναι και η πρώτη του μεταγραφική κίνηση και η πρώτη μεταγραφική κίνηση του νέου του προπονητή, έτσι. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον Αλέσιο Λύση στον πάγκο του, 40χρονος προπονητής, ο οποίος έχει ξεκινήσει να εργάζεται σε ομάδες της Ισπανίας και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν στην Οσασούνα, οπότε από εκεί γνωρίζει και τον Αρίτ Ελουστόντο τηλέμαχη.
1: Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Χρυστάκο για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τα του καιρού τώρα. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι ο μετεωρολόγος του Action 24, είναι μαζί μας για να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Κύριε Παπαϊωάννου, καλό μεσημέρι. Είχαμε πτώσεις δέντρων στη Λένορμαν και σε άλλες περιοχές του κέντρου της Αθήνας από το μελτέμι το δυνατό,
2: Ναι, είναι πολύ ισχυροί βοριάδες που πνέουν και στην Αττική. Ξεπερνάνε τα τοπικά για τα 60 με 70 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές του ανέμου. Θα συνεχιστεί και αύριο, λίγο λιγότερο αύριο, αλλά και πάλι θα είναι πολύ ισχυροί βοριάδες. Και γι' αυτό είναι και πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές για πρώτη φορά ουσιαστικά το φετινό καλοκαίρι. Είναι κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές, όχι μόνο στην Αττική, αλλά στην Εύβοια, σε μεγάλη μέρος της Πελοπόννησου και σε Δυτική Πελοπόννησο. Γιατί σε Δυτική Πελοπόννησο και θα πνέουν ισχυροί βοριάδες, βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι εκεί είναι και πολύ ζεστοί, θερμοί και ανεβάζουν αρκετά τη θερμοκρασία. Σημειώνονται θερμοκρασίες 37 με 38 βαθμούς σε αυτές τις περιοχές και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή και για τις πυρκαγιές και προφανώς για τις ρηπές ανέμου που προκαλούν κάποιες ζημιές όπως πτώσεις δέντρων, ειδικά στην Νότια Εύβοια, στην Αττική. Εκεί καταγράφονται οι μεγαλύτερες ρηπές ανέμων και στις Κυκλάδες προφανώς και στην Νότια Κρήτη. Τώρα, να πούμε ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, τοπικά έχει 38 με 39 βαθμούς, θα φτάσει 38 κυρίως και σήμερα και αύριο. Και η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή, αρκετά ζεστή, χωρίς όμως να μιλάμε για ένα επεισόδιο καύσωνα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι περίπου 38 με 39, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια χώρα, εκεί θα παρατηρούνται οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Πιθανόν να δούμε και το πρώτο πολύ πολύ μεμονωμένο σαραντάρι, τοπικά δηλαδή να αγγίξει. Αλλά δεν μιλάμε για ένα επεισόδιο καύσωνα, γιατί οι θερμοκρασίες θα είναι περίπου περισσότερες στις περισσότερες περιοχές, 35 με 37 βαθμούς.
1: Σχεδόν φυσιολογικές για την εποχή, έτσι. Δηλαδή θα έχει ζέστη.
2: Πιο πάνω,
1: θα έχει ζέστη αυτό, εντάξει. Δεν είναι καύσωνα.
2: Δεν ζούμε πάντως αυτό το ακραίο καύσωνα που ζει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης πλέον.
1: Σωστό.
2: Ουσιαστικά εμείς θα επηρεαστούμε με τα απομεινάρια αυτό το καύσωνα την επόμενη εβδομάδα. Με ζέστη, αλλά υποφέρει αρκετά και χωρίς να έχουμε πολύ μεγάλο, να έχουμε κάποιο επεισόδιο καύσωνα, να το έχουμε γλιτώσει προς το παρόν. Πάμε καλά και δεν φαίνεται μέχρι περίπου στο 8-9 Ιουλίου που μπορούμε να δούμε προγνωστικά, δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο από πριστέ καύσωνα στην χώρα μας.
1: Κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Action 24, ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαϊωάννου.
2: Εγώ.
1: Άστε καλά. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι,
3: οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Η ώρα είναι 3.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

στρατό και μια σχολείο. Ψυχή μου αγριό θηρίο, δεν έχω μεγαλώσει.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
4: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25427.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους.
12: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
16: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
15: Σκέψου, πράκτικα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
17: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641032558.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά.
2: Ειδική. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε πια!
5: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
3: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες

0: Από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

0: πιο χαμηλά.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
7: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης, Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
8: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: αλήθεια. Κράτησα μόνο.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού κοινωνικού.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 275 51. Delta360.gr.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς, τις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε πια!
6: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους.
15: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
18: Η ώρα είναι 8.
19: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
1: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
1: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τεχνοτζέλ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας.

0: Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

όνειρο παλιό έχει απομείνει. Πώς να δικάσω μια ζωή και έναν αστέρι το πρωί που τρέμω σβήνει στο ερυπωμένο καθηλιό, ένα μου όνειρο παλιό

Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
8: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
1: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
1: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

βουμβού κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπά.

0: όχι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Λοιπόν δεν λέω και όπα είπα λέω, δεν λέω, λέω, λέω.
0: Και αυτού κι απ' την αρχή όπα είπα, όπα είπα λέω.
2: Ακούτε Antenna Star.

Η ώρα είναι 3. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.